έχει φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει φως απ' τη δική σου την πορφή.

0: Κυριακή. Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε μέγιστη ετοιμότητα έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό από σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθή ή φωτιά. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, οι λόφοι Καβητού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Σε επιστολή του συνδέουν ευθέως το έργο με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι. Την ίδια ώρα το Ιράν διαψεύδει ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν παράταση της εκεχηρίας. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Σόφη κατέκτησε το Super Cup στο ποδόσφαιρο στον τελικό που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Νίκησε με 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. 2-2 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Σταματίας Καρβέλη πήρε την 7η θέση στη σφυροβολία με βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά εθρίωση με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με ποιο χέρι γράφεις?
1: Είμαι με το δεξί.
0: Α, με το
1: δεξί. Τι εννοείς, γιατί?
0: Αν ήσουν αριστερόχειρο, θα σου έλεγα χρόνια πολλά.
1: Γιατί γιορτάζουν αριστεροί?
0: Είναι.
1: Οι αριστερόχειρες.
0: Οι αριστερόχειρες.
1: Κατάλαβα. Ναι, σαν την κόρη μου δηλαδή.
0: Α, αριστερόχειρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κόρη μου βέβαια.
0: Μια χαρά. Σήμερα λοιπόν να τις πούμε χρόνια πολλά.
1: Να τις πούμε, να τις πούμε. Αν μας ακούγεται στη Λέσβο, αλλά να τις πούμε.
0: Μας ακούνε και στη Λέσβο.
1: Ναι, αλλά κοιμούνται τα παιδιά. Δηλαδή, που θέλω να σου πω.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Να πούμε τα παιδιά δεν κοιμούνται από τις 11, όπως καταλαβαίνεις.
0: Λέσβο ή με τη Λένη πήγε?
1: Και Λεσβό και Μυτιλίνη. Κάπου πήγε πάντως, ενώ εμείς ακόμα είμαστε εδώ και η Αθήνα έχει αδειάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται λέει κακός χαμός
0: εκεί
1: από το
0: γίνεται,
1: πρωί.
0: Ναι, όντως, όντως.
1: Και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
0: Έχω το χάρτη εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κοίτα, ο χάρτης είναι καταπράσινος. Υπάρχουν κάτι κυτρινάκια διάσπαρτα.
1: Πάντως, εγώ ναι, θα.
0: Και ο Πειραιάς κατά κόκκινος.
1: Ναι, γιατί φεύγει ο κόσμος. Κάποιοι φεύγουν και ένα τετραημεράκι, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή.

0: χρόνια, 15. Πού είσαι, ρε, Ταϊλάνδη. Σιγά βρε τραχάνο πλαγιά να πούμε που πήγε και Ταϊλάνδη.
1: Ξέρεις και την Ταϊλάνδη.
0: Ξέρεις και την Ταϊλάνδη να πούμε στο χωριό σου εκεί που ήταν. Σου λέει, κάτσε. Και το βάλαν κάτω. Και έκαναν ένα στρατηγικό σχεδιασμό όλες οι κυβερνήσεις.
1: Μπράβο, έτσι. Μπράβο, μπράβο.
0: Επιστροφή στο χωριό.
1: Μπράβο στις κυβερνήσεις. Όλες. Μπράβο.
0: Όλες οι κυβερνήσεις.
1: Πάντως θέλω να πω ότι πέρα που ξεκινήσαμε έτσι λίγο χαμογελαστά και σήμερα νομίζω ότι έτσι πρέπει να πάμε. Γιατί εντάξει, ο κόσμος έχει κουραστεί, θέλει λίγο και μια ανάσα και μια αισιοδοξία και λίγο χαμόγελο. Λοιπόν.
0: Άμα θέλουν χαμόγελο, έχουμε πολλές πολιτικές ειδήσεις.
1: Άμα θέλουν χαμόγελο, μπορούμε να τους ανεβάσω εδώ μας ακόμα το τρέιλερ για την εκπομπή με τον Ιωσή Καλαμαράκη. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Θα γελάς και ο κάθε πικραμένος να το ξέρετε.
0: Περιμένουμε πώς και πώς.
1: Λοιπόν, να πω μόνο ότι ερχόμουν να.
0: Εμάς το δικό μας το τρέιλερ θα είναι απλό, λιτό και απέριτο.
1: Τι?
0: Την τάδε ώρα. Από τότε μέχρι τότε.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω ο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Καλά, Ιωσήφ Καλαμαράκη. Οπότε,
1: οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Κάνει μαγικά.
0: Έπος από μόνος.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είναι μοναδικό στο είδος του. Πραγματικά όντως, το λέω αυτό. Όντως, και δεν το λέω επειδή είναι το φιλαράκι μου και κάνουμε και κομπή τόσα χρόνια μαζί. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μοναδικός. Λοιπόν, αλλά και εγώ να ξέρετε ότι έχω κάνει. Τεράστια βελτίωση.
0: Όχι, πρώτα απ' όλα έχεις κάνει τεράστια υπομονή.
1: Καλά, υπομονή κάνω έτσι κι αλλιώς τον Καλαμαράκη, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, τι αέρας είναι αυτός.
0: Ναι, προσοχή.
1: Όχι, εγώ έρχομαι από την Αττική Οδό και το αυτοκίνητο το παίρνω αέρας. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πραγματικά σήμερα δεν ξέρω οι συνθήκες πού θα φτάσουν οι ρηπές, γιατί άκουγα και τους μετεωρολόγους να λένε πάνω από 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και δεν ξέρω και αν ταλαιπωρηθούν να σου φύγουμε καράβια.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει πάντως κάποια.
1: Όχι.
0: Ένα σχηματισμό θα τους πιάσει τώρα.
1: Αυτό εννοώ.
0: Σημασία πάντως έχει το εξής. Και θα το επαναλάβω. Για πολλωστή φορά, σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός, λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, σε συνέχεια αυτού που είπε η Αμαλία, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 5 στο κατακόκκινο είναι. Η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος.
1: Ναι, πολύ ωραία. Έχει πάει σε σπίτι, σε φίλων σπίτι εκεί, μπράβο. Η Κωνσταντίνα.
0: Έτσι,
1: και δεν μπορούν να κάνουν, εντάξει, ξέρεις, προσπαθούν να βρουν και παραλίες που δεν έχει πολύ αέρα, έχει άνεμο, δυνατό.
0: Εχθές λοιπόν είχαμε και μία σύσκεψη υπό τον Ευάγγελο Τουρνά, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Είπε μάλιστα επίσης και ζήτησε τη μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού για την έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο. Παιδιά, αυτά τα έχει πει ο Υπουργός. Για να μιλάμε μεθαύριο, ότι αυτό.
1: Στην
0: Ελλάδα
1: είμαστε.
0: Είσαι.
1: Τι έχουμε, δεν έχουμε μυαλό. Τι να πει. Και ο Υπουργός καλά έκανε και τα είπε, αλλά δεν βλέπουμε τι γίνεται έξω.
0: Όχι, δεν. Παιδάκι μου, άλλος, το πιάσανε τον άλλον στη Σύνδο.
1: Γιατί λέει, τραβούσε στη δουλειά του Ζόρια και πήγε και έβαζε. Και ξέσπαγε και έβαζε 56 φωτιές.
0: Ο άνθρωπος λέει.
1: Δεν ξέρω,
0: είχε πίεση, λέει, από τη δουλειά.
1: Και έβαζε φωτιές.
0: Δηλαδή.
1: Απίστευτο.
0: Να σου πω, δεν ήταν δημοσιογράφος.
1: Όχι. Δηλαδή και εσύ θα μπορούσε, δεν είσαι κι εγώ.
0: Ρε παιδί, γιατί αν μιλάμε για πίεση πάνω στη δουλειά, αυτό λέγαμε με το Θεοδόση το πρωί. Δηλαδή του λέω, φαντάσου να ήταν αστυνομικό συντάκτη. Και γέλαγε ο Θεοδόση. Δηλαδή να είσαι, ας πούμε, με ανοιχτό το κινητό και να σε παίρνουν στις 3 ώρα το πρωί και να σου λένε έγινε δολοφονία εκεί.
1: Ναι.
0: Και να πρέπει να τρέξει. Δηλαδή τι θα έκανε μετά. Έλεος. Επίσης να πούμε το εξής. Ο στόχος είναι η μείωση του χρόνου αντίδρασης όσον αφορά στον κρατικό μηχανισμό. Οπότε, εκτός του ότι πρέπει να είμαστε όλοι μας πάρα πολύ προσεκτικοί και να επιδείξουμε και την ανάλογη υπευθυνότητα που απαιτεί η ημέρα.
1: Α, 6 φωτιές και βάλεις εσύ, δεν 6, όχι 56. 56 χρονών ήταν.
0: 56 χρονών ήταν.
1: Μπέρδεψα την ηλικία με τις φωτιές, εντάξει.
0: Ζωή Λάσκαρη, φίλε. Έβαλε 56 φωτιές. Πόσο χρονών είστε, 6?
1: Ξανθιά!
0: Ζωή Λάσκαρη.
1: Δεν έχω κάτι με την ξανθιά της
0: φωτιάς. Όχι, ρε παιδί μου, είσαι. Πρώτα απ' όλα, θες να σε βάλει στο στόμα της Μαρία? Όχι.
1: Όχι. Είσαι καλά. Τέτοια πράγματα δεν θέλω.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, πες το.
0: Κάτσε να το πω, αφού με διακόπτει συνέχεια.
1: Λοιπόν, εγώ, κάνω τέτοιο πράγμα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η μάνα του που έλεγε και μία ψυχή. Ο στόχος λοιπόν είναι να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Άρα εσείς εκεί έξω όλοι μας να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Ναι. Σε γρήγορση. Όταν δούμε το παραμικρό, απευθείας παίρνουμε τηλέφωνο του 199.
1: Μπράβο. 199, απευθείας.
0: Λοιπόν, εάν τώρα το ξεχάσετε το 199, το 112 αποκλείεται να το ξεχάσετε. Μπορείτε να καλέσετε στο 112
1: και αυτομάτως. Και βεβαίως να δούμε.

0: γιατί υπάρχουν και αυτοί οι τύποι οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρία κάτι τις μέρες.
1: Μα ρε παιδάκι μου, από τη μία υπάρχει μία απίθμενη βλακεία. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Απίθμενη, όπως το
1: θέλουν πες. Να κάνουν μπάρμπεκιου, θέλουν να κάνουν θερμές εργασίες. Τα πάντα μα τα πάντα τα σκέφτονται να τα κάνουν. Εχθές, πρέπει να σου πω, και ήμουν έτοιμο, βέβαια ήταν ψιλοβραδάκι, αλλά οκ. Okay. Φτάνω στο σπίτι, σε ένα από τα διπλανά κύματα, όχι δεν ψήνανε. Θα πει να ζητήσω και κανένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και μετά, μεζέ, και μετά θα
0: του έρθει.
1: Ένα μεζέ.
0: Και μετά θα του έψε.
1: Πιάσε ένα μεζεδάκι και μετά φέρτε και λένε να σα τα ψάλω κανονικά. Άκουγα ένα μηχάνημα.
0: Τι ήταν.
1: Λοιπόν, έκανε κάποιε ξυλουργικέ εργασίε.
0: Μπράβο, μεγάλη επιτυχία.
1: Και πάω και του λέω, μέσα στην αυλή του. Και πάω και του λέω, βρε αδερφέ. Μα μου λέει, είμαι μέσα στην αυλή.
0: Τι είμαστε.
1: Βρε αδερφέ, του λέω.
0: Αχ, καλά.
1: Βρε αδερφέ, δεν του είπα τίποτα άλλο. Εντάξει. Σταμάτησε.
0: Ναι, πάλι καλά. Που δεν σταμάτησε.
1: Ναι, τι να με βρει, θα το έφεραν την αστυνομία, ρε η Αμαλία.
0: Ντροπή, ντροπή.
1: Θα μου πει, τι είσαι, Ρουφιάνο είσαι. Καλά λένε για του δημοσιογράφου.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν θα αφήσω να έρθει η φωτιά να πούμε στο σπίτι και να κάψω ολόκληρο τον οικισμό.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ρουφιανιά αυτό. Αυτό είναι θέμα νοημοσύνη. Άμα ο άλλο δεν έχει νοημοσύνη, δεν καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Real FM 97,8 γιατί ο Παπαδάκη δεν κλείνει το στόμα του, για να τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο ο Σπύρος Παπαδάκη που σου λέει από τι 7 η ώρα τον έχει.
1: Ναι, η κυρία Αμαλία κάτσε στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ποιον έχουμε, τον Τάκη το Μαυράκι.
1: Απλήκτα
0: έρχονται στο στούντιο.
1: Ο Μεσχέ Λε Πρεζιτάντ.
0: Να, ναι. Και η Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200 στούντιο atrialfm.gr για τα μηνύματάκια σας.
1: Λοιπόν, και γίνεται τι ωραίος πανικούλης είναι
0: ναι.
1: αυτός.
0: Θοδωρή, αυτή είναι δικιά σου άποψη. Λέει είναι μοναδικό στο είδος του, αλλά για πράγμα και τα λοιπά. Για τον Ιωσήφ. Ξέρουμε όλοι τι είναι ο Ιωσήφ. Δεν χρειάζεται να μας πεις εσύ. Κάποιον άλλον ήθελε. Ήθελε κάποιου άλλου, δεν ήθελε εμά το 8-10 ο Θοδωρής. Τι να κάνουμε τώρα, δεν το αποφασίζουμε κα εσείς. Άλλοι το αποφασίζουν αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσω. Καλημέρα, Παντελή. Θα πω εγώ, που στέλνει, έχει στείλει μήνυμα ο Παντελής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλημέρα, Βέρα μου. Ναι, ορίστε, Ιβέ. Σπυρέτο, μην μιλά λίγο πάνω σε κομμάτια, σε τέτοια κομμάτια. Άσε το Μαυράκι να κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι, ναι.

0: πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα, πολύ και αύριο και μεθαύριο. Ναι. Και τι λέει, και Σαββατοκύριακο και Σάββατο σίγουρα. Και θα είναι και ένα κεντροσερό σαν 15 Αυγουστό, με θερμοκρασίες έτσι 30, 31, 29 βλέπω, είδα στις Κυκλάδες. Άρα, καλό είναι που θα έχει δροσιά, αλλά θα έχει δυνατούς αέριδες, μελτέμια. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και όπως είπε ο Γιώργος, αν δείτε κάτι, κάτι έστω και να μην είναι. Αν κάτι πέσει στην αντίληψή σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 112. Εσύ ποιο είπες να πάρουμε?
1: 199 είναι
0: στο 199, η πυροσβεστική. Ναι,
1: αλλά και το 112 είναι σε ετοιμότητα για να λάβουν τις κλήσεις σας.
0: Όχι, χθες αισθάνθηκα πολύ υπερηφανή ως Ελληνίδα για το σημαίνιο του Σίσκου στα 200 ETIO. Και πρέπει να τα λέμε αυτά. Ένα παλικάρι απίστευτο πήγε στο ευρωπαϊκό, πήρε το ασημένιο. Και μπράβο του, δεν θα συζητήσω τώρα για το The Dogs, τον μοναδικό ανεπανάληπτο και τον προπονητή του φοβερό, ο οποίο βγήκε και είπε. Ότι πώς το ρωτήσαν τον Μπομάσκι, πώς έκανε ρε παιδί με αυτό το άλμα. Τίποτα λέει, δεν υπάρχει. Εμείς ακολουθούμε ένα μοντέλο στην προπόνηση, γιατί την άκουσα όλη τη συνέντευξη. Στο Art News ήταν. Στον Φάνη Παπαθανασίου, γιατί εγώ τα λέω όλα όταν είναι.
1: Γεια σου, ρε Φάνη.
0: Γεια σου, Φάνη.
1: Καλημέρα, λοιπόν, Φάνη. Από τους πολύ καλούς διπλωματικούς συντάκτες, ο Φάνης ο Παπαθανασίου. Έτσι, για να τα λέμε.
0: Ναι, βεβαίως και καλά κάνεις. Είπε τώρα, λέει, θα το κάνω και το έκανε. Απλά λιτά. Είπε θα το κάνω και το έκανε. Και βέβαια, τι είπε από εμάς και χθες, στο Φάνη, ότι αν δεν είχε και κόντρα άνεμο, θα έκανε πολύ μεγάλο άλμα.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο λοιπόν στους Έλληνες αθλητές. Περιμένουμε και τον Μανόλο,
1: Μανόλο, άλλη μεγάλη περίπτωση. Εντάξει. Πάλι ξέρεις τι μ' αρέσει σε αυτούς τους αθλητές.
0: Είδες, υπάρχει και αυτή η Ελλάδα λοιπόν. Ναι, το ήθελα να το λέω αυτό. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα.
1: Μ' αρέσει σε αυτούς τους αθλητές. Που μεγαλώνουν,
0: καλημέρα, ρε Θεοδόρη, κάτσε γιατί με γκρινιάζει αυτό. Καλημέρα, ρε Θεοδόρη, καλημέρα. Γιατί δεν έχω κάτι μαζί σου, αλλά δεν διαβάζω και όλα τα μηνύματα. Έλα,
1: ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν έχω φτάσει εγώ. Ναι. δεν έχω φτάσει εγώ μέχρι εκεί κάτω.
0: Ναι. Τι σ' αρέσει λοιπόν στους αθλητές
1: αυτούς? Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, που μεγαλώνουν και παράγουν ήθος.
0: Και πρότυπα.
1: Ήθος, πρότυπα, πολιτισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν ότι επειδή άκουσα τη συνέντευξη από εμάς και είπε το εξής, λέει ότι αυτό το παιδί, ο Τεντόγλου, είναι ένα παιδί πειθαρχημένο. Δεν έχει, λέει, ποτέ ότι του πω, το κάνει σαν Ευαγγέλιο. Είναι πολύ του, δηλαδή είναι αφοσιωμένος, προσιλωμένος αυτό που κάνει. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έτσι, δεν έχουν προσωπική ζωή κτλ. Να το σκεφτούμε αυτά τα παιδιά, έτσι. Δεν είναι, παιδιά, έτσι, και ότι έχει μπροστά του βέβαια λαμπρό μέλλον, γιατί είναι νεότατος ο Τεντόγλου. Άρα θα δούμε και άλλα πράγματα. Και ο Σίσκος και τα παιδιά της Κολύμβησης. Έχουμε εξαιρετικούς αθλητές. Εξαιρετικούς αθλητές και στον υγρό στίβο. Δεν θα μιλήσω τώρα για το πόλο που είμαστε, δεν υπάρχουμε, έτσι.
1: Όντως.
0: Απλώς επειδή εγώ μ' αρέσει και το παρακολουθώ και στίβο και υγρό στίβο, σας λέω λοιπόν ότι έχω αισθανθεί πάρα πολύ περήφανη ως Ελληνίδα. Μπράβο στα παιδιά μας, μπράβο σε όλους.
1: Όπως χάρηκα, πρέπει να σου πω, ανεξάρτητα το ότι έπαιζε όφη εναντίον της ΑΕΚ, το είπα και νωρίτερα, που πήρε το Super Cup μια επαρχιακή ομάδα. Χαίρομαι όταν βλέπω, ρε παιδί μου, ειδικά και στην επαρχία, να ανεβαίνει ο αθλητισμός.
0: Εγώ,
1: πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσουν και οι μικρές ομάδες.
1: Όντως.
0: Εγώ, επειδή έχω και λίγο μέσα μου από Πανιόνιο, επειδή με γέννημα θρέμα νέος Μουρνιώτησα, τον αγαπώ τον Πανιόνιο. Όλοι ξέρουν ότι είμαι Ολυμπιακός, δεν μπορώ να το κρύψω και δεν το κρύβω κιόλας. Χωρίς να είμαι όμως φανατική. Λοιπόν, έτσι και όταν παίζει καλά μια ομάδα, το λέω. Και εσύ είναι αντίπαλη ομάδα. Λοιπόν, εγώ αγαπώ και τον Πανιόνιο, αγαπώ και τις πιο μικρές ομάδες και την Καλαμάτα. Τι είναι αυτή η Βυσσινή Θιέλα, πράσινη Θιέλα, τι είναι?
1: Όχι, είναι μαύρη.
0: Μαύρη Θιέλα, εντάξει. Δεν τα ξέρω. Η Βυσσινή Θιέλα είναι η Λάρισα. Έλα, παιδί μου, πες.
1: Βυσσινή Θιέλα, σου τα λογάκι. Λάρισα, Λάρισα, πέτα ένα κουλάκι.
0: Το βρήκα.
1: Τι το βρήκε, παιδάκι μου, από τη Θεσσαλία το φτάσει στην
0: Ελλάδα. Τα πρόβατα τα δηλώνω, έτσι το έκανα και εγώ.
1: Α, εντάξει, αυτό το δέχομαι.
0: Δεν το έχει ξεχάσει
1: από την Κρήτη.
0: Φεύγανε τα πρόβατα από την Κρήτη και φτάνανε στα Τζουμέρκα.
1: Παίρνει και επιδότηση.
0: Εγώ είχα ημέρα κάτι ελιές έχω στο χωριό για το λάδι, αλλά δεν παίρνω επιδότηση. Αλλά αν το ήξερα, δηλαδή αυτό μου είπε και ο θείος μου. Ρε παιδάκι μου, το ξέραμε. Δεν δηλώναμε και κάτι παραπάνω.
1: Την καλύτερη ατάκα πρέπει να σου πω, κατεβαίνουμε κάτω στο χωριό.
0: Θα πάω την Κυριακή στο χωριό,
1: Θα σου πω, θα σου πω.
0: Την Κυριακή θα είμαι Βελανίδη Ηλίας, να το ξέρετε.
1: Αυτά είναι. Κατεβαίνουμε κάτω στο χωριό με τη Μαρία, εν πάση περιπτώσει. Δεν είχε κιόλας κατέβει η γυναίκα μου, ξέρει να κάνει όλο το tour. Και οικογενειακό τραπέζι. Έχει σκάσει ο ΠΚΠ. Έχει γίνει πανικός. Αγροτική οικογένεια. Δηλαδή, σκέψω ότι ο θείος μου, η θεία μου, τα ξαδέρφια μου έχουν πορτοκαλαιόνες, έχουν ελιές. Έχουν
0: κάτω.
1: Ναι, ασφαλώς στη Λακωνία. Τι θα είχαν?
0: Τι θα είχαν?
1: Κανένα εργοστάσιο που να φτιάχνουν αυτοκίνητα. Καλό θα ήταν αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και πάνω στην κουβέντα γυρίζει και μου κάνει η θιά μου, η αδερφή τη μάνα μου. Αχ, βρε τρομάρα σου, είσαι και μέσα εκεί. Στα μαξί μου και στα από εδώ και στα από εκεί. Οι άλλοι πλουτίζουνε.
0: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι. Ναι.
1: Κάτω από τη μύτη μας περάσαν όλα αυτά.
0: Ωραία, γι' αυτό σου λέω. Τώρα τι μου λες τώρα, εγώ είπα τώρα για την πράσινη και τη βυσσινή βιέλα. Εδώ πέρα γινόταν, το είπε και πέτα πρόβατα φεύγανε, κάναν βόλτες τα πρόβατα και με καράβια πηγαίνανε.
1: Έτσι,
0: τα θυμάσαι.
1: Έτσι, ασφαλώς.
0: Με καράβια φεύγανε τα πρόβατα και πηγαίνανε προς απάνω, παντού.
1: Και προς απάντηση της μαύρης θύελλας θα πω μόνο ένα πράγμα. Μολαϊκός.
0: Ναι, και μολαϊκός είμαστε.
1: Ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Η ομάδα του χωριού. Έχουμε δύο ομάδες, Μολαϊκός και Ολυμπιακός Μολάων.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταλαβαίνεις όλο το χωριό τι ομάδα είναι, ε?
0: Ναι.
1: Ναι. Βέβαια, αυτός ο οποίος ίδρυσε το Μολαϊκό ήταν Βάζελος.
0: Εντάξει.
1: Και έχει βάλει πράσινα χρώματα στο Μολαϊκό. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου έχουμε βάλει και ένα μπλεδάκι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Το πράσινο το έχουμε κάνει και λίγο πιο χακί. Γενικότερα πάμε
0: προς τα εκεί.
1: Πάμε προς τα εκεί.
0: Λοιπόν, Real Blocker, συγγνώμη που κατέσφαξα το κομμάτι, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Τους BGs.
0: Ναι, τους BGs.
1: Με το λέει.
0: BGs, συγγνώμη και λέει ευτυχώς που έχουμε δύο αθλητές και χαμογελάμε γιατί αν περιμέναμε τους πολιτικούς μας, σωθήκαμε. Μην τα μπλέκετε όλα μαζί τώρα. Εντάξει, εγώ μίλησα για το αθλητικό κομμάτι. Επειδή και εκεί.
1: Και μην μπλέκουμε τους πολιτικούς μας με τον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Διότι το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Λέω ότι δεν είναι καλό, ρε παιδί μου, το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, να πω λοιπόν.
1: Δεν τους έχεις δει που παίζουν μπάσκετ κάθε τρεις και λίγο,
0: ναι,
1: που πηγαίνουν οι
0: τέτοιοι.
1: Ναι, τέτοι.
0: Εγώ δεν τους έχω δει.
1: Λοιπόν, τι ψάχνεις.
0: Και ποδόσφαιρο παίζουν κάποιοι.
1: Τώρα εσύ με το ποδόσφαιρο που το έφερες στο προσκήνιο, το έφερες για καλό.
0: Όχι,
1: α,
0: όχι.
1: Είπα.
0: Είπα, κάτι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Όπως σου λέω, σου φύγει.
0: Ναι, λοιπόν. Αφήστε τους αθλητές εκεί που κάθονται, μια χαρά είναι.
1: Έτσι.
0: Όλοι οι αθλητές μας που δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και πραγματικά. Και δεν ξέρω αν έχουν και στήριξη από το κράτος, γιατί πολλά παράπονα ακούγονται.
1: Όχι
0: τώρα, τα πολλά τελευταία χρόνια. Έτσι,
1: πολλά
0: γιατί, λοιπόν, να τους στηρίξει, να τους στηρίξει το κράτος, γιατί έτσι πρέπει, mm-hmm, και να υπάρχουν και αθλητικοί χώροι. Αλλά εντάξει τώρα, υπάρχουν αθλητές. Τώρα δεν θα μιλήσω για το Μίλτο, ο οποίος είναι. Θεωρώ ότι είναι ίσως ο κορυφαίος αθλητής των τελευταίων πολλών ετών. Έλληνας.
1: Γενικότερα τα τελευταία
0: και
1: χρόνια. Θες να σου πω κάτι.
0: Και ο Μανόλο. Εντάξει, και η Στεφανίδη. Τώρα
1: πολλά τα ονόματα. Πολλά, ναι, τα ονόματα. Λοιπόν, ο Ζώης από την Νικήσιανη Παγκαίου Καβάλας. Μία από καρδιάς καλημέρα σε όλους σας στο Real FM. Να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε, Ζωή.
1: Εμείς ευχαριστούμε για το μήνυμά σου.
0: Εμείς δεν σε βαρέθηκαν τόσο να σου ακούνε, δηλαδή. Εσύ δεν βαρέθηκες να μιλάς τόσες ώρες.
1: Όχι, δεν είναι η δουλειά μου, πληρώνομαι γι' αυτό.
0: Πληρώνεσαι, αλλά βάλε λίγο φρένο.
1: Τι εννοείς να βάλω φρένο.
0: Να μην μιλάς τόσο πολύ.
1: Α, με σκούσεις πάρα πολύ.
0: Χειρότερες από μένα έχεις γίνει.
1: Εγώ έχω την εντολή, μίλα. Μίλα σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτό.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε κάτι άλλο σε επικαιρότητα.
1: Πολλά πράγματα έχουμε.
0: Περίμενε.
1: Πάρα πολλά.
0: Εντάξει, μην πας τώρα στα πολύ βαριά. Δεν θέλω σήμερα πολύ βαριά. Εντάξει, θα πούμε και βαριά πράγματα αναγκαστικά. Mm. Για να δω το brand που είναι. Α, πέφτει λίγο. $88,8 το βαρέλι.
1: Ναι,
0: ωραία. Ωραία. Δεν τίποτα εκεί, λέει, αδιέξοδο συνομιλίες για τα θανατορμούς.
1: Μια χαρά πάει.
0: Χθες, ναι, το διάβαζα. Ναι. Λοιπόν, άρα. Κάποιοι, λέει, το Ινστιτούτο Ενέργειας, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ενέργειας, προέβλεψε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στα θάνατο ορμούς, και αυτοί ότι δεν περνούν, έτσι δεν υπάρχουν διαλέψεις, θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Yeah! Τέλος του έτους, λέει, θα έχουμε αυτή την εικόνα στα στενά και βεβαίως αναταραχή στην αγορά ενέργειας. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Θα περάσουμε ένα χειμώνα καταπληκτικό.
1: Εκθέσει είχαμε και την τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Γεραπετρίτη με το Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Σημαντικό. Με τον Αμερικανό ομολογό του.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία. Γενικότερα φαίνεται ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σύσφιξη στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είχαμε και πρόσφατα συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο.
0: Ο κύριος Παπασταύρου το έχει κάνει Αθήνα Καλαμάτα, το Αθήνα Νέα Ουάσιγκτον κτλ. Με τα ενεργειακά.
1: Κοίτα, να δεις Αθήνα Καλαμάτα. Έτσι. Γιατί Αθήνα Καλαμάτα, ρε παιδί μου, να το κάνει Αθήνα Σπάρτη.
0: Γιατί Αθήνα Καλαμάτα είναι πιο κοντά από την Αθήνα Σπάρτη.
1: Όχι, είναι ακριβώς τα ίδια χιλιόμετρα. Απλά κάνουμε περισσότερη ώρα να φτάσουμε στη Σπάρτη, διότι σε εσά σα φτιάξανε το δρόμο.
0: Ναι.
1: Εμάς μας φτιάξανε ένα δρόμο εκεί από το Λεύκτρο και πρέπει να κάνουμε ολόκληρο τον κύκλο.
0: Ωραία.
1: Να φτάσουμε λίγο πριν την
0: Πες,
1: Καλαμάτα.
0: Αθήνα Σπάρτη.
1: Ναι, να φτάσουμε λίγο πριν την Καλαμάτα και να στρίψουμε αριστερά για Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Και πάμε από τον παλιό δρόμο. Από τους Βουτιάνους και από την Κερασίτσα. Και όταν είναι η περίοδος και η εποχή, ξέρεις γιατί ονομάζουν το χωριό αυτό Κερασίτσα, ε?
0: Ναι.
1: Γιατί έχει κεράσια. Σταματάμε και παίρνουμε κεράσια. Μιλάμε, ναι, για κεράσια όμως, όχι.
0: Ναι, τώρα κεράσια, έτσι. Καλημέρα, Νικόλα μου. Στα ορυχεία Κοζάνης ο Νικόλας μας ακούει. Να σε καλά. Καλή δουλειά, Νικόλα μου. Καλή δουλειά.
1: Καλή δουλειά και πάντα με προσοχή και πάντα όλα καλά. Όλα καλά. Γεια σου, Λίλη μου. Η Λίλη, να, ήμουν σίγουρος ότι θα υπάρξει μήνυμα. Με το που θα πούμε για barbecue, Και εν πάση περιπτώσει, λέει, έλεος με αυτό το κόλλημα με τον μπάρμπεκιου που έχει ο Έλληνας άντρας, ο οποίος κατά τα άλλα μπορεί να μην βράζει ούτε ένα αυγό στο σπίτι του, αλλά το παίζει μέγας ψίστης.
0: Θα συμφωνήσω με τη Λίλη.
1: Απόλυτα.
0: Θα συμφωνήσω με τη Λίλη.
1: Να δω, λέει, μία φορά τον άντρα να κάνει τις σαλάτες και την γυναίκα να ψήνει και τι στον κόσμο. Άκουσε. Το δεύτερο ας το αφήσουμε.
0: Γιατί?
1: Το πρώτο.
0: Γιατί θα το αφήσουμε.
1: Να το αφήσουμε, ρε παιδί. Όχι,
0: γιατί
1: ρε παιδί.
0: Γιατί να το αφήσουμε.
1: Μα γιατί να κάψετε τα χεράκια σας.
0: Όχι, δεν έχω να τα κάψω. Εγώ θα βάλω εκεί τη φωτιά. Άσε που είναι ηλεκτρική εμένα στο μπαλκόνι. Οπότε δεν κάνω τίποτα. Τη βάζω και ψήνω ωραιότατα. Α, σιγά τώρα.
1: Αμαλία Κάντζου. Πρόσεξε. Η ψισταριά είναι ηλεκτρική.
0: Ναι, τι.
1: Έχω πάρει, λέει, και έχω παραγγείλει και εκείνο το ρομποτάκι από, από το Τόκιο, από την Ιαπωνία. Mm. Το οποίο κάνει δουλειές. Του δίνω εντολή.
0: Δεν το έχω αυτό. Τα κάνω μόνη μου. Τα σφουγγαρίσματα κι αυτά δεν τα έχω.
1: Ποια σφουγγαρίσματα. Bring the steak from the fridge. Και τσουκ πάει και το φέρνει.
0: Παιδί μου, είναι.
1: Κατά τα άλλα, κάνεις barbecue.
0: Είναι δυνατόν να πάρω μέσα στη δροσιά, εκεί που έχουν τα πεύκα, να πάρω κάρβουνο, να ανάβουμε φωτιά κάρβουνο.
1: Και άμα δεν μαυρίσει το χεράκι.
0: Όταν ψήνουμε. Γιατί ψήνουμε. Καμιά φορά αρνεί. Και εντάξει, και το ψήνεις κανονικά στο κάρβουνο. Πάμε απέναντι. Απέναντι και εκεί που εντάξει, έχει. Okay. Έτσι, γιατί. Μία κάφτρανα και είναι, έχει δάσος. Τελειώσαμε.
1: Εμάς το barbecue είναι, πρέπει να σου πω, πάνω, δίπλα στο δώμα, στο τρίτο.
0: Αυτό σου λέω, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Υγράειρο δεν το σκέφτομαι καν, το φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Αλλά δεν το χρησιμοποιούμε, παιδιά. Αυτή την περίοδο δεν το χρησιμοποιούμε.
0: Παιδιά, κάνε
1: έδωσα
0: το
1: και την ιδέα
0: στην φθινόπωρο.
1: Γαστρούλα, γάστρα.
0: Και γάστρα. Και γάστρα βάζω εγώ πολύ. Γάστρα. Βάζει μέσα το.
1: Όπως θα πηγαίνεις
0: το κάτω. Αρνάκι κατσικά και δεν το βάζω γιατί δεν μου αρέσει.
1: Όπως θα πηγαίνεις κάτω στα μέρη σου.
0: Ναι.
1: Έτσι προς Καλαμάτα μεριά.
0: Όχι, είπα Μιλία θα πάω τώρα.
1: Μιλία, ναι, ρε,
0: Καλαμάτα είναι ο άντρας μου.
1: Ναι, ωραία. Θα σε πάρει λοιπόν ο άντρας σου και θα πάτε Καλαμάτα.
0: Ξέρω, παιδί μου. Είναι ο Νίκος Καρούτζος από και ο συνάδελφος. Μου είχε πει την Γουρνοπούλα.
1: Δεν με αφήνει να τελειώσω.
0: Συγγνώμη.
1: Θα στρίψεις αριστερά. Προς την κανονική, τη Μάνη, τη Λακωνική.
0: Ναι, τη Λακωνική.
1: Έτσι, τη Λακωνική.
0: Γιατί άλλη δεν είναι κανονική.
1: Έλα τώρα το
0: ναι, έλα,
1: πήραν ένα κομμάτι εκεί για να λένε Μεσσηνιακή Μάνη.
0: Ωραία,
1: οι Μανιάτες είναι Λάκωνες.
0: Αγαπώ και τη Λακωνική και τη Μεσσηνιακή. Αγαπώ και τις δύο μου.
1: Θα φτάσεις λίγο πριν τη διασταύρωση
0: ναι.
1: Που ευθεία πας Αρεόπολη και δεξιά πας για Σπήλαια του Δηρού.
0: Ναι, ναι, έχω πάει από εκεί.
1: Όπως θα κατεβαίνεις λοιπόν στην κατηφόρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεξιά θα βρεις ένα μαγαζί αγκιοπλαστικής.
0: Ναι.
1: Που τα φτιάχνει εκείνη την ώρα, το βλέπεις
0: α,
1: μπροστά σου.
0: Γάστρα.
1: Πρόσεξε. Λοιπόν, εκεί είναι ο ξάδερφος, ο Αλέξανδρος ο Ζερβομπεάκος. Εγώ από την πλευρά της μάνας μου, από την πλευρά της μάνας μου είμαι το γένος Ζερβάκου.
0: Δεν με ασγιάζει και καλέ μου άνθρωπε.
1: Δεν πειράζει. Θα πας λοιπόν εκεί και θα πεις. Έρχομαι από τον ξάδερφο, από τον Παπαδάκη, θέλω μια γάστρα. Θα σου δώσει γάστρα, θα φτιάξεις εκεί μέσα, θα σου δώσει οδηγίες και τι πρέπει να κάνεις πριν τη βάλεις στο φούρνο. Και θα φτιάξεις ένα κρεατάκι.
0: Μούρλια.
1: Α, δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Τελείωνε. Όμως πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Άσε το κρεατάκι. Τελείωνε.
1: Κατάλαβες, Αλέξανδρε, τι τραβάω, ε. Και είμαστε και έτσι γενιά πειρατών.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας.
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά.
4: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παυλαργοστόλη.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Με τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας, Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας, Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr. άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε μέγιστη ετοιμότητα έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό όπως σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Περισσότερα στο real.gr. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με επίδοση 1 πρώτο, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
9: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένοι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, 34 λεπτάκια μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται δίπλα μου εδώ στο ένα μικρόφωνο. Έχει πιάσει το ένα στασίδι.
1: Ναι, και στο άλλο στασίδι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Απέναντί μας, ο οποίος μας ανέχεται με πάρα πολύ είδης για να είσαι πρόεδρος. Όταν είσαι πρόεδρος, ρε παιδί μου, έχεις και άλλη, πώς το λένε, έχεις και άλλη υπομονή.
1: Όλοι στην Ελλάδα πρόεδροι είναι.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος όμως είναι και.
1: Είναι πραγματικός, όχι δεν είμαι.
0: Είναι πραγματικός, είναι με τη Βούλα.
1: Είναι με τη Βούλα. Ο δικός μας εδώ, ο Τάκης Μαυράκης εννοώ.
0: Τάκης Μαυράκης.
1: Έλα και όλα. Δεν είναι πρόεδρος μόνο στα λόγια.
0: Η κυρία Δέσμηνα Καλοχέρη στο 211-200-8200. Τώρα δεν ξέρω. Γαλαζοαίματη.
1: Ναι.
0: Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας σε δύο επαρχιοτόπεδα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Γιατί όλοι Αθηναίοι, πώς γίναμε ξαφνικά όλοι Αθηναίοι? Εγώ που είσαι από την Αθήνα, πώς είσαι από την Αθήνα, εγώ είσαι που κατάγονται, που κρατούν οι σκούφια τους, κρατάει σκούφια τους που λένε και στο χωριό μου.
0: Εγώ
1: είμαι κάτω από τα βλάκια.
0: Κάτσε. Στο χωριό, στα χωριά μας λένε άλλο πράγμα.
1: Τι λένε.
0: Τι νόσεις εσύ.
1: Τι νόσεις εσύ, ναι.
0: Τι νόσεις εσύ.
1: Όταν ήμουν πιτσιρική.
0: Φοβερό.
1: Ναι, τι νόσεις εσύ.
0: Περνούσαμε εκεί, καθόντουσαν οι γιαγιάδες μετά. Τι νόσεις εσύ.
1: Να σου πω αυτή η εικόνα, ειλικρινά. Την έχω πολύ στο μυαλό μου και μου άρεσε κιόλας, έχω να σου πω. Με τις γιαγιάδες που εκεί που κάτι καθαρίζανε, κάνα φασολάκι, κάνα αρακά, κάνα το ένα κάτω άλλο. Και εκεί πέρναγε εσύ, σε κοιτάζα καλά-καλά, πιτσιρή κι εγώ. Τι νοσεί εσύ.
0: Δεν νοσεί εσύ.
1: Τι νοσεί εσύ.
0: Στο μεταξύ, ρε παιδί μου, αυτό. Ήμασταν πολύ τυχερά ως παιδιά που ζήσαμε αυτές, έχουμε αυτές τις εικόνες και μεγαλώσαμε με αυτόν τον τρόπο. Και πάρα πολλές σκέφτομαι, ρε εσύ Αμαλία, μακάρι να είχαν το προνόμιο και τα παιδιά μας.
1: Ναι, εμένα η κόρη μου μικρή, μωρό πήγαινε στο χωριό, τώρα πια βέβαια, όταν αυτό όχι. Ο Τάσος από το γυμναστήριο, Τασούλη, είσαι εξαιρετικός ο Τάσος και θηρίο, έτσι μιλάμε. Τώρα έχει τι καλαμαράκι που λέει κατά 50 χιλιόμετρα το ακίνητο, είναι από τα μέρη σου. Και λέει, ποιες γλάσσες και λοιπά, Σπύρο μου, σίγουρα θα έχει δοκιμάσει το χταποδάκι. Στη Νεάπολη.
0: Ασφαλώς.
1: Καλημέρα, Τασούλη μου.
0: Εννοείται, Τασούλη μου.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Το χταποδάκι περνούσε.
1: Με το κάπα κεφαλαίο.
0: Και περνούσε από όλα εκεί τα ουζάδικα και ήταν κρεμασμένα τα χταπόδια. Και βεβαίως μετά το χταποδάκι και όλα τα σχετικά, πηγαίναμε στο σουβλατζίδικο.
1: Ναι.
0: Κάτσε, θα θυμηθώ και το όνομα. Γιατί με
1: τον
0: Γιώργο
1: τέτοιο,
0: με
1: τον Μανώλη. Άστα τώρα,
0: με τον Μανώλη ήμασταν φιλαράκια. Θα το θυμηθώ, θα το θυμηθώ.
1: Καλά, το θυμίσαι, με το λες.
0: Τάσο, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση, κατάλαβες ποιο λέω. Το σουβλατζίδικο λίγο πριν το κεφυράκι. Λίγο πριν το κεφυράκι.
1: Όπως
0: γίναμε δεξιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιατί πάει πολύ συχνά και έχει σπίτι. Ο άνθρωπος είναι της περιοχής. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: όπου δεν εμπλέκονται οι πολιτικοί μας, οι επιτυχίες έρχονται μία μετά την άλλη. Μπράβο στα παιδιά μας, στους αθλητές μας και στους προπονητές τους. Μακριά η πολιτική από τον αθλητισμό, λέει ο Μιχάλης.
0: Ο Θοδωρής, αυτή την κουβέντα την κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω βρει απάντηση ακόμα. Ο Θόδωρος λέει: καλημέρα σας, με υγεία. Από πού εύχονται, ρε παιδιά, ρε. Αυτό που εύχονται, καλή Παναγιά. Υπάρχει και κακή Παναγιά. Εντάξει, ρε παιδιά, τα λέμε στα χωριά.
1: Στα χωριά το λένε. Σε κάποια μέρη. Δεν το ξέρω κι εγώ. Και εμείς, εντάξει, καλό 15 Αύγουστο το λέμε. Αλλά έχει καθιερωθεί το καλή Παναγιά, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή εντάξει, έχουμε βγάλει και θεολόγους στον αέρα και μας έχουν πει ότι ναι, εντάξει, δηλαδή εντάξει, όταν γιορτάζει ένας Άγιος λέμε καλό Άγιο Σπυρίδωνα,
1: δεν τώρα, το μην λέμε. Τζακωθούμε και γι' αυτό, μην τζακωθούμε και γι' αυτό, βρίσκουμε να τζακωθούμε, μην τζακωθούμε. Τώρα 12 Αυγούστου, 12 δεν είναι.
0: Είναι 13.
1: Χάνω τις μέρες. Α, 13
0: προπαραμονή.
1: Πήγε. Προπαραμονή της Παναγίας. Λοιπόν, μην τζακωθούμε τώρα, κρίμα από το Θεό είναι, αφήστε το, ο καθένας σας το λέει όπως θέλει.
0: Πρέπει να προλάβω να πάρω δώρο, διότι θα με χάσει η Στεφάνια από δεύτερη. Ναι, γιορτάζει γυναικούλα μου.
1: Ναι, να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι υποκαταβολικά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η Νίκη, καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη και σήμερα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, όπως και να το κάνουμε, συμβαίνουν αρκετά πραγματάκια. 13 Αυγούστου πάντως πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να θυμηθώ τόσο πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα. Το να μας βομβαρδίζουν, παραδείγματος χάρη, τα κόμματα με μηνύματα, με ανακοινώσεις, με διάφορες δραστηριότητες.
1: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ξεκάθαρα είμαστε. Ακόμα και αν οι εκλογές γίνουν, έστω και δεν ξέρω, άνοιξη, Μάιο, Απρίλιο, Μάρτι, Φεβρουάριο, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως έχουμε βγει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Λογικό είναι τα κόμματα.
0: Και κάποιος μου σφύριξε το εξής.
1: Ναι.
0: Από κόμμα. Θεωρώ ότι αυτές οι εθνικές εκλογές γενικότερα και αυτή η ΔΕΘ θα είναι μία ΔΕΘ για τρεις. Ναι. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη
1: και Τσίπρα.
0: Τσίπρα. Και έτσι όπως έχουν κάνει τα προγράμματά τους, θα είναι πάνω κάτω. Ναι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θα το κάνουν από τις 27 Αυγούστου που θα ανέβει πρώτος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, για την συνάντησή του με τους παραγωγικούς φορείς. Έχει και κορδέλα φέτος. Ναι. Έχει την επέκταση του μετρό.
1: Πολύ σημαντικό έργο για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, επέκταση προς Καλαμαριά. Πολύ σημαντικό έργο. Εντάξει, θα κόψει και
0: μια Καλαμαριά πάει, δεν θα φτάσει μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Ναι.
0: Δε, μικρή δεν είναι η απόσταση μέχρι τώρα.
1: Δεν τα ξέρω αυτά τα.
0: Μια τρούπα είναι.
1: Ναι, τρούπα είναι. Μια τρούπα είναι. Δεν το ξέρω, αγαπητέ. Δεν ξέρω τα τεχνικά. Θα μου το επιτρέψεις. Καλό είναι όμως ότι υπάρχει μετρό. Πανέμορφο το μετρό, έτσι.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω μπει, ρε παιδί μου. Έχω δει μόνο τις.
1: Οι σταθμοί, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει τώρα. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί που είναι κόσμοι, μα πραγματικά, επειδή έχουμε πάει κάποιοι σε κάποια μέρη στο εξωτερικό, είναι πραγματικά όνειρο.
0: Λοιπόν, μετά έχουμε την έλευση, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας στις 2 Σεπτέμβρη. 3 του Σεπτέμβρη να περνά, θα ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης, όπου θα κάνουν εκεί το event της επετείου της ιδρύσεως του Πασόκ, Πασόκ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
0: 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, λέει. Να περνάς, όχι να περνά. Να περνάς. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
1: Τώρα μας βάζει δύσκολα, εντάξει.
0: Εντάξει, ρε,
1: λοιπόν, θα πάει και ο κύριος Τσίπρας 2 Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δηλαδή, πριν πάει Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ και θα κάνει και βολτές στα περίπτερα, θα δώσει και συνέντευξη τύπου κτλ. Θα πάει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα έχουμε πραγματάκια και να συζητάμε. Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα, δεν είναι. Τι δίνει ο ένας, τι δίνει ο άλλος, τι θα δώσει η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση έχει το πουγγί. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Το πουγγί το έχει η κυβέρνηση. Α, και το υπερπλέονασμα έχει η κυβέρνηση. Και επιμένει να δούμε. Γιατί χθες άκουγα τον κύριο Παθανάση, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, να λέει ότι θα είναι πάνω από ένα δις. Εμένα οι πληροφορίες οι δικές μου, το ρεπορτάζ λένε πάνω από 2 δις.
0: Ναι.
1: Κρατήστε το αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν φτάσουμε και κάποιοι που λένε τραβηγμένο το θεωρώ 3-3,5 πολλά λεφτά. Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα 1,5 με 2 δις θα είναι. Άρα ναι, πρέπει να
0: δούμε. Έχω κι εγώ την αίσθηση ότι αν μη τι άλλο θα έχει 2 μπροστά. Τώρα αν θα φτάσει στο 2,7 που άκουσα κιόλας.
1: Ναι, το θεωρώ.
0: Περνώντας από ένα γραφείο, ρε παιδί μου, άκουσα δύο υπουργούς να συζητάνε και να λένε μάλλον στο 2,7 δισεκατομμύρια θα κλειδώσει.
1: Το θέμα
0: το
1: είναι.
0: Κράτησα εγώ.
1: Το κράτησες. Το θέμα είναι.
0: Δεν τους ρώτησα γιατί άμα τους ρωτούσα, ξέρεις τα λέγανε. Όχι, ρε παιδί μου, άλλο πράγμα λέγανε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και επίσης.
0: Ποτέ
1: υπάρχει...
0: δεν κάνεις δεύτερη ερώτηση, μη σου χαλάσουν το ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς. Και να πω επίσης ότι όσοι ασχολούμαστε με το οικονομικό ρεπορτάζ και ακόμα και με το πολιτικό βέβαια, γιατί δεν είναι. Δεν έχει και πολιτική χρειά. Ξεκάθαρα πολιτική θεία, πάντα υπάρχουν και εκπλήξεις. Τα τελευταία χρόνια πάντα υπήρχαν 1-2 μέτρα έκπληξη που θεωρώ ότι δεν θα μάθει κανένας μας, και θα τα ανακοινώσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ελπίζω αυτά τα μέτρα να αφορούν τις ομάδες που πρέπει, τις κοινωνικές.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Μεσαία
0: είναι
1: τάξη, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό εννοώ. Πάντα. Θα τα δούμε όμως, γιατί μαθαίνω ότι θα έχει μέτρα έκπληξη, χωρίς να ξέρω τα μέτρα έκπληξη, γιατί θα τα έλεγαν τα ήξερα.
0: Πάντως, μετά τις 15 Αυγούστου, δηλαδή από Δευτέρα, 17 Αυγούστου, τα σημειωματάκια θα πηγαίνουν
1: 24
0: στο γραφείο.
1: Σε έχει υπουργικό. Αυγούστου.
0: Έχει ακουστεί ότι θα τους μαζέψει για να τους δώσει το ενακτήριο λάκτισμα.
1: Ναι, ναι. Κάτι λοιπόν, τέτοιο ακούω τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Γενικότερα πάντως από 17 Αυγούστου, επειδή θα βρίσκεται στο γραφείο του ο κύριος Μητσοτάκης, θα αρχίσει να μαζεύει τα σημειώματα των υπουργών.
1: Ναι, γιατί.
0: Για
1: να κλειδώσει το πακέτο.
0: Ακριβώς. Θα αρχίσουν να πηγαίνουν και τα σημειώματα στον κύριο Μητσοτάκη για τα έσοδα και από τον τουρισμό και γενικότερα. Οπότε εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
1: Η εκτέλεση του προπολογισμού έχει κλείσει για το εξάμεινο. Ναι. Το εξάμεινο που είναι κομβικό. Τρίμηνο εξάμεινο. Έτσι το πάμε. Εννιάμηνο και δεκάμηνο. Ναι. Νομίζω ξέρουμε πολύ καλά πώς πάει η εκτέλεση του προπολογισμού. Ότι τα έσοδα είναι αυξημένα. Υπάρχει μαξιλάρι. Έτσι να το λέμε. Υπάρχει. Τα ταμεία έχουν. Έτσι. Από εκεί πέρα έχει δίκιο ο Σπύρος. Και τα έσοδα από τον τουρισμό είναι ένα κλειδί. Γιατί ο τουρισμός είναι από τους αδυσκολώνες της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Θεωρώ λοιπόν ότι το πακέτο θα είναι γενναιόδωρο. Το θέμα είναι πού θα εστιάσει η κυβέρνηση. Γιατί το μεγαλύτερο θέμα για την κυβέρνηση, και το φαίνεται ξεκάθαρα, φαινόταν σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι ακρίβεια. Και ο κόσμος παραμιλάει.
0: Ναι.
1: Και δεν παραμιλάει μόνο, είναι και στα κάγκελα. Γιατί, ξαναλέω, για την ακρίβεια.
0: Σωστό.
1: Άρα νομίζω ότι εκεί ίσως έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις σε αυτό το μέτωπο.
0: Ανακοινώσεις, τις οποίες όμως ανακοινώσεις να τις βρούμε κάποια στιγμή μπροστά μας. Και τι εννοώ. Ναι, μεν ανακοινώσεις, ναι, μεν συμφωνίες κυρίων, ναι, μεν γενικότερα, αλλά όταν πηγαίνουμε στο ράφι, να μην πιάνει την ψυχή μας. Να τις δούμε αυτές λοιπόν τις βελτιώσεις όσον αφορά στο κομμάτι της ακρίβειας. Διότι ξέρεις τι, έχω βαρεθεί να ακούω τους υπουργούς την κυβέρνηση να λέει το εξής. Εμείς το βλέπουμε τον ελέφαντα, λέει, μέσα στο δωμάτιο. Τον βλέπουμε και γράφει πάνω.
1: Ξέρουμε
0: το ελέφαντα σε ακρίβεια.
1: Αντιμετωπίζουν αυτά, δυσκολίες.
0: Ναι, αλλά αυτός ο ελέφαντας μας έχει λιώσει και παραμένει μέσα στο δωμάτιο. Παραμένει.
1: Γιατί αυτό που λέει ο Σπύρος έχει δίκιο. Έχουν ληφθεί μέτρα. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά τα μέτρα δεν έχουν τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχουν. Και ο κόσμος σου λέει, εντάξει, μέτρα, με επιδοτήσεις, οτιδήποτε. Αλλά το αποτέλεσμα. Λοιπόν. Το αποτέλεσμα είναι. Πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη. Πληρώνουμε. Ακριβά τα κρέατα, πληρώνουμε ακριβά τα λαχανικά, πληρώνουμε ακριβά τα πρώτα είδη βασικής διαβίωσης. Πώς θα γίνει? Κάτι πρέπει να γίνει, λοιπόν.
0: Λοιπόν, Αμαλία μου, υπάρχει μπιφ.
1: Τι?
0: Υπάρχει μεγάλο μπιφ αυτή τη στιγμή με το Real Blogger.
1: Τι έχουμε εσύ?
0: Τι λες, ρε Παπαδάκη, λέει πρωί-πρωί. Έχεις δοκιμάσει τα πετροκέρασα της Κινουρίας? Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν ξέρω κιόλας αν μου έχει διαφύγει. Δεν κοιτάω πάντα τα ταμπελάκια. Αλλά η κερασίτσα λέγεται και κερασίτσα, ρε αδερφέ. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κάτι παραπάνω μπορεί να έχουν αυτά τα κεράσια στην κερασίτσα. Δώσανε και το όνομα στο χωριό.
1: Κοίταξε να δεις ότι ο κόσμος εδώ πέρα τώρα, ο Real Broker, κάνει και λέει συμφωνία κυρίων το πιο σύντομο ανέκδοτο. Βλέπεις ότι ο κόσμος είναι δύσκολο.
0: Ασφαλώς.
1: Εντάξει. Γιατί είναι
0: για
1: λογικό.
0: Όλους μας τώρα, έτσι.
1: Για όλους μας, δεν λέω μόνο. Για όλους και όχι για τους ακροατές μας και εμείς. Εγώ λέω και το ξαναλέω προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον. Και την, ναι. Ποια έχουμε, είναι και για την αρχή, έτσι δεν είναι εκεί, που είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Λέω ότι αν κάποιοι εξυπνάκηδες, γιατί μας στέλνουν και φωτογραφίες οι ακροατές μας, ανεβάζουν τώρα τα προϊόντα πριν ξεκινήσει η συμφωνία κυρίων, θα κάνετε μία τρύπα στο νερό. Κάντε ελέγχους. Ανεβάζουν τώρα τα προϊόντα και υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα με συγκεκριμένα, δεν θα πω.
0: Αμαλία, ακούς κάτι? Δεν ακούς τίποτα, ούτε μουσική ούτε τίποτα. Ξέρεις για ποιο λόγο?
1: Γιατί πάμε στο διάλειμμα. Άντε, πάμε.
2: Real FM.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλά. Έχω να σου πω ότι μας ακούνε. Τώρα, δεν ξέρω αν μας ακούνε από Σαλέρνο προς Μύκονο στο αεροπλάνο ή από Τωρίνο προς Μύκονο. Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Αλλά μα ακούνε Real FM στο αεροπλάνο.
1: Μύκονος, πάτε Μύκονο πουλάκια.
0: Πάτε Μύκονο,
1: Καλά να περάσετε.
0: Γεμάτο λέει το αεροπλάνο. Από την Ιταλία όμως.
1: Από την Ιταλία σε κάθε περίπτωση. Πολύ καλά κάνετε και φεύγετε από την Ιταλία και πάτε σε Μύκονο.
0: Το ότι έχουν βάλει μέσα εκεί κάποιοι Real FM.
1: Κοίταξε. Ο Real FM ακούγεται παντού.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πηγαίνει με όλα. Σαν ένα γνωστό έτσι αναψυκτικό τύπου κόλλα. Σε κάθε περίπτωση. Οπότε ενημερώνεστε. Όταν θα προσγειωθείτε θα ξέρετε τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εάν θέλετε. Ο Πελεκάνος υπάρχει ακόμα εκεί πέρα, ο Πέτρος. Πρέπει να είναι βέβαια ο 13ος, 14ος Πέτρος. Ο Πελεκάνος, στην Μύκονο δεν κυκλοφορεί ένας Πελεκάνος.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό?
1: Δεν υπάρχει πλέον.
0: Πού να ξέρω, παιδί μου.
1: Που με έχει πιάσει η νοσταλγία. Εδώ θυμηθήκαμε τις τηλεοράσεις Βόξον, να πούμε τις ασπρόμαυρες. Την άνοιγε η μάνα μου, να πούμε, πριν φτιάξει το φαγητό. Πατάτες λιανιτές με αυγά.
0: Και μετά άνοιγε.
1: Και μετά άνοιγε, είχα φτάσει στο δεύτερο αυγό. Και μετά άνοιγε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Για να δούμε τις ειδήσεις στην ΕΡΤ. Έπρεπε να δούμε την έναρξη των ειδήσεων μισή ώρα νωρίτερα.
0: Ναι, αλλά έπρεπε να ζεσταθεί καλά, κατάλαβες.
1: Εννοείται.
0: Έπρεπε να πάρει μπρος.
1: Ασφαλώς, ακούγαμε πρώτα τον ήχο και μετά σιγά-σιγά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σιγά-σιγά, με πολύ έτσι.
0: Δεν πειράζει, ωραία χρόνια ήταν.
1: Πολύ καλά ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Καλό ταξίδι λοιπόν στη Μύκονο. Εσείς που πηγαίνετε στη Μύκονο, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ασφαλώς τώρα φαντάζομαι σε όλους, γιατί είναι γεμάτο, μαθαίνουμε το αεροπλάνο. Είναι πολύ γεμάτο, είναι φίσκα.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι λοιπόν να έχετε στο μυαλό σας ότι οπουδήποτε και αν πάτε ένα τρατζιστοράκι, άλλες ωραίες εποχές, για να είσαστε συντονισμένοι στο Real FM.
0: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος της προσβεστικής έχει κάνει ο άνθρωπος μια έκκληση. Και θέλω να το πω, δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο.
1: Αυτά λοιπόν τα οποία λέμε από το πρωί και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ακούστε τα και από τον εκπρόσωπο.
0: Λοιπόν, οπότε σας παρακαλούμε πολύ να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Λοιπόν, η κυρία Αμαλία Κάτζου, τα ακούτε εσείς εκεί στο αεροπλάνο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο που θυμάται όλα τα παιδικά του χρόνια. Τώρα είναι λόγω ηλικίας. Ξέρεις τι έχω πάθει εγώ. Πέρυσι το καλοκαίρι έκανα μία εβδομάδα εκπομπή με τον Νίκο Στραβελάκη.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, λοιπόν,
1: καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα Νίκο.
1: Όχι ότι θα μας ακούει τώρα εκεί που θα είναι ο Νίκος Στραβελάκης.
0: Ναι, πες το, εσύ και σπίσει κάτω. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέγαμε.
1: Σταυρούλα, καλημέρα.
0: Κάτι λέγαμε για ένα θέμα και λέω και εγώ που έχω γεννηθεί το 1952 αντί να πω το 72.
1: Ναι, είπα το 1952.
0: Λοιπόν, και κάποιος ακροτής το ακούει και το στέλνει στο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Καταλαβαίνεις
1: ότι
0: τι έχει γίνει, έτσι, βάζει συνέχεια αυτό.
1: Είσαι πάντως, σου φαίνεσαι πάρα πολύ μικρή για να είσαι γεννημένη.
0: Κρατιέμαι καλά,
1: κρατιέσαι πάρα πολύ καλά.
0: Για, 50, ναι, για το 1952,
1: για το 1952.
0: Πάρα πολύ καλά κρατιέμαι, μπράβο μου.
1: Μπράβο σου, μπράβο. Δεν ξέρω τι κάνεις. Είσαι φίλη με τον Ανδρέα.
0: Τον Ανδρέα.
1: Πώς το κάνει, παιδί μου, γενικότερα.
0: Δεν παραθεμάσαι, χειρότερος από το Καλαμαράκης. Λοιπόν, θα σου πω τι κάνω. Είμαι σε κλιμακτήριο, κάνω διατροφή γιατί δεν γινότανε, θα γινόμουν σαν τον Παούλο και αν δεν έκανα και γυμναστική. Αλλά κάνω γυμναστική, όχι αυτό που λέει καταπίνω χιλιόμετρο Καλαμαράκης, πάει το σκυλάκι βόλτα. Γυμναστική, κάνω και ο Τάσος από το γυμναστήριο μπορεί να σου το πει.
1: Λοιπόν, ο Πάνος έχει στείλει ένα φοβερό μήνυμα. Μία φορά λέει πηγαίνει σε ένα περίπτερο κάποιος που δεν μίλαγε καλά ελληνικά και λέει στον περίπτερα παγωτό κεράσι.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο περίπτερας πρώτο ψυγείο αριστερά.
0: Ναι.
1: Βρίσκει ο πελάτης στο ψυγείο, παίρνει το παγωτό, το ανοίγει, το δαγκώνει και λέει στον περίπτερα εγώ κεράσι άλλη φορά.
0: Ναι. Και λέει ο Γιάννης, σας αγαπάμε, λέει Σπύρο, δεν σε κόβω για ΕΡΤ, μάλλον για ΙΕΝΕΔ. Ναι, και εγώ την πρόλαβα την ΙΕΝΕΔ.
1: Ναι, την έχουμε προλάβει την
0: ΙΕΝΕΔ. Πρέπει να είναι μικρότερος από εμένα ο Σπύρος, να ξέρετε.
1: Γεννηθεί το 75.
0: Άρα είσαι μικρότερος.
1: Μικρότερος είμαι.
0: Από το 72 εγώ.
1: Το 72.
0: Επίσης δεν φαίνεται. Δεν μου φαίνεται.
1: Την έχω προλάβει την ΙΕΝΕΔ. Την κάναμε αυτή την κουβέντα και λίγο νωρίτερα, ναι.
0: Το ρωτάει ο Ιωκροτής, να μην το πούμε.
1: Ναι, την έχω προλάβει την ΙΕΝΕΔ, παιδιά, τη θυμάμαι. Αμυδρά. Νομίζω ότι κάπου στο 84 άλλαξε. Καταργήθηκε η ΕΝΕ, δεν θυμάμαι τώρα. 1984, κάπου εκεί. Θυμάμαι, ήμασταν πιτσιρικάδες και το συζητούσαμε στο σχολείο. Ότι τώρα που θα καταργηθεί η ΕΝΕΔ, πώς θα τη λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς που ήμασταν πιτσιρικάδες δεν καταλαβαίναμε, ας πούμε. Λέγαμε η ΕΝΕΔ, δεν ξέραμε ότι ήταν η Υπηρεσία Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο όνομα.
0: Η ΕΝΕΔ.
1: Η ΕΝΕΔ. Που έβγαινε με το τέτοιο, έβγαινε με το. Πέσω με το Τζοπανάκου. Με το τσοπανάκο δεν ήταν το σήμα.
0: Οι μεγάλοι άνθρωποι, να ξέρεις, θυμούνται τα παλιά.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει πιάσει. Να το κοιτάξεις.
1: Τι να το κοιτάξω, πάει από μόνο του. Και εγώ και να το κοιτάξω, αφού έρχεται από μόνο του. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Το γύρας.
1: Ουγάρ έρχεται μόνο.
0: Ακριβώς. Δεν φοράς γυαλιά για κοντά.
1: Κοίτα
0: το βλέπεις τελευταίο. Κοντά, ρε παιδί μου, το λέω γιατί εγώ δεν βλέπω.
1: Έχει διακυμάνσεις.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τώρα είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Μπράβο σου.
1: Το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν έβλεπα, δηλαδή κάθε φορά που ήθελα να διαβάσω μήνυμα και δεν είχα τα γυαλιά μου μαζί. Ναι. Άπλωνα το χέρι όσο δεν έπαιρνε για να διαβάσω το μήνυμα.
0: Και, ναι, μου, λέγανε, μόνο με γυαλιά.
1: Και μου λέγανε όλοι δεν βλέπεις, και τους έλεγα όχι. Τραβάω
0: σέλφι. Έτσι κάνει και ο Καλαμαράκης.
1: Τραβάω σέλφι. Ναι. Εγώ τα σέλφι τραβούσα.
0: Α, σέλφι τραβούσα. Ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορούσα να διαβάσω το μήνυμα.
1: Όχι.
0: Α.
1: Τραβούσα σέλφι.
0: Ναι, ναι. Συμπιστέψαμε.
1: Απλά εκείνες τις ημέρες τράβηξα πάρα πολύ σέλφι.
0: Εγώ εν τω μεταξύ πρέπει να έχει αυξηθεί η πρεσβειοπία μου, γιατί η οποία μέχρι στιγμής δεν έχω. Τώρα μπορεί να γεννηθεί κάποια στιγμή. Λοιπόν,
1: όχι, όσοι δεν είχαμε ποτέ μυοπία,
0: ναι,
1: έχουμε περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουμε όπως έχουμε αποκτήσει πρεσβειοπία,
0: ναι,
1: και να μας ακολουθήσει σε όλα τα υπέροχα χρόνια μας μέχρι τη στιγμή που θα κάνουμε μια γάρα.
0: Λοιπόν,
1: και καταράκτη.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πρέπει να πάω στον γιατρό, γιατί μάλλον δεν έχει αυξηθεί λίγο.
1: Ναι.
0: Μην σας πω και πολύ. Να πάρω καινούργια γυαλάκια, γιατί δεν θα βλέπω σε λίγο πραγματικά ούτε και τη μύτη μου.
1: Ναι. Δεν θα το κάνεις εσύ σαν κάτι άλλο που παίρνουν την τέτοια, λέει, 200-250 ευρώ για να πάρεις γυαλιά μυοπίας ή πρεσβειοπίας. Και πάνε και παίρνουν γυαλιά ηλίου.
0: Όχι, παιδί μου. Θα πάρω κανονικά γυαλιά πρεσβειοποίηση. Δεν μπορώ ούτε να γράψω στον υπολογιστή γιατί γράφω, όπως ξέρεις. Ναι, τα κείμενά μου. Ναι. Θέλω να έχω, δεν μπορώ. Και στο ραδιόφωνο για τα μηνύματα.
1: Συγγνώμη, δεν σου έχουν μία γραμματέα, κάτι, μία βοηθό. Oh, να υπαγορεύεις.
0: Όχι.
1: Κάτι.
0: Όχι. Μόνο μου τα γράφω.
1: Είδες τώρα.
0: Μόνο μου τα γράφω τα κομμάτια.
1: Αυτά είναι τα κακά του επαγγέλματος. Μετά από τόσα χρόνια.
0: Εμάς μας είχαν,
1: α πούμε, όταν πρωτοξεκινούσαμε.
0: Α, καλά, τι μου θυμίζεις τώρα.
1: Γράψε. Και σου έρω. Ο Πρωθυπουργός. Τότε ήταν Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Και σου λέγανε
1: πιο γρήγορα. Ναι. Σε έναν είχα πει κιόλας. Δεν είμαι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι. Σας φαίνομαι για Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Ναι. Πέρα από αυτό που λέει. Ο Σπύρος. Εγώ θέλω να σας πω ότι θα ξεκινήσω το ρεπορτάζ το 98
1: ναι.
0: Στην εφημερίδα Αξία Χρηματιστηριακό Ρεπορτάζ. Ένα χρόνο έκανα να βάλω το ονοματάκι μου. Έπρεπε να κάνω πρώτο ρεπορτάζ. Εγώ ναι. Σωστό το θεωρούσα. Συγχωρημένο Δημήτρη Παπακοσταντίνου, διευθυντή σύνταξη. Μεγάλος δάσκαλος.
1: Έχει ξεκινήσει λοιπόν, αργότερα από μένα.
0: Εγώ το 98.
1: Το 98.
0: Μπήκα στην αξία.
1: Το 93.
0: Ναι, λοιπόν, ακούστε εδώ, γιατί ήταν ο Σπίκουλας.
1: Τελεσίτη.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις.
1: Ναι.
0: Και γράφω εγώ το πρώτο μου κομμάτι. Περιχαρής, θα του πω αυτή την ιστορία. Περιχαρής για τα αμοιβαία μετοχικά κεφάλαια. Το είχα κορνιζάρει τότε, τώρα δεν ξέρω που βρίσκεται. Λοιπόν, βάζω και το ονοματάκι μου, γιατί με ένα χρόνο δεν έμενε όνομα.
1: Ναι.
0: Ούτε πληρωνόμουν. Ήμουν εκπαιδευόμενη. Είναι εποχές εκείνες οι οποίες έτσι λειτουργούσε.
1: Τους γάμους φτιάχναμε.
0: Ναι. Λοιπόν, και τότε λοιπόν πάω εγώ περιχαρή στο κειμενάκι μου στον συγχωρεμένο τον Δημήτρη Παπακοσταντίνου να το βλέπει. Παίρνει το χαρτάκι, το κοιτάει, διαβάζει και το σκίζει. Κρακ, κρακ, κρακ. Λοιπόν, αμαλίτσα, πήγαινε ξαναγράψει το, κάνει σωστά τη δουλειά και ξαναφέρτο. Μετά από ένα μήνα λοιπόν, αλλάζω ελάχιστα γιατί πραγματικά δεν. Και μετά από ένα μήνα μπήκε το πρώτο μου κομμάτι στην εφημερίδα γιατί κάπως έτσι λειτουργούσαν. Και δεν θεωρώ ότι και κακό λειτουργούσε. Κακός, γιατί μάθαμε ρεπορτάζ εμείς έτσι. Έτσι.
1: Από κάτι φιντανάκια που κυκλοφορούν και επειδή ακριβώς τους δώσανε την ευκαιρία πάρα πολύ νωρίς είτε να βάλουν το όνομά τους είτε να βγουν μπροστά στην οθόνη και έχουν και υφάκι. Τώρα εμένα θα μου πεις τι θα κάνω και πώς θα το κάνω.
0: Και κανένα σεβασμός. Εγώ είναι δυνατόν τώρα να δω έναν άνθρωπο ακόμα που έχει παραπάνω χρόνια από μένα και πιο πολύ μεγάλη εμπειρία και μη σεβαστό. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Επίσης, εμείς είμαστε στο δρόμο. Κάναμε το ρεπορτάζ, αυτό δεν υπάρχει πλέον.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, περίμενε, είναι βασικό αυτό. Ο Πίτερ λέει το εξής. Καλημέρα, να πάμε κι εμείς για γάστρα δώρο γιατί θα περάσουμε από τον ξάδερφο κοντά. Να περάσετε από τον ξάδερφο, αλλά εντάξει, να του αφήσετε και κάτι. Μην το κλείσουμε το μαγαζί, ο άνθρωπος να πούμε όλο το χρόνο παλεύει.
0: Έλα, τελείωνε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνω, με λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Για του Las Vegas.
8: Ρε κρυμπελόγια.
9: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε,
11: ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε μέγιστη ετοιμότητα έχει θέση τον κρατικό μηχανισμό από σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, οι λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδηγών του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Σε επιστολή του συνδέουν ευθέως το έργο με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι. Το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα, ενώ εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Το Super Cup στο ποδόσφαιρο κατέκτησε ο κυπελούχος Όφη και επικρατώντας τον τελικό με 5-4 στα πέναλτι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. 2-2 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το ευρωπαϊκό Super Cup πήρε η Paris Saint-Germain, κερδίζοντας τον τελικό με 2-1 την Aston Villa. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε. Εδώ, στο Real FM.
1: Σουμπούτιο, σου. Έχει παίξει Σουμπούτιο.
0: Όχι.
1: Α, και αυτά τα ονόματα που λέγαμε τώρα εδώ με το μαυράκι, και αυτοί παραλίγο Σουμπούτιο να παίξουν.
0: 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ναι. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης στα πλήκτρα.

0: προσέχετε πάρα πολύ σήμερα. Όλοι μας να προσέξουμε. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί είναι ιδιαίτερες οι μετεωρολογικές συνθήκες. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ιδιαίτερες. Λέει οι ρηπές θα φτάνουν και τα 110 χιλιόμετρα. Οι ρηπές του ανέμου. Είναι δύσκολες μέρες οι επόμενες 3, 4, 2, 3. Εκεί.
1: Έτσι. Έχουν τεθεί οι πάντες και τα πάντα σε απόλυτη επιφυλακή. Και μόνο το γεγονός ότι είναι στην κατηγορία κινδύνου 5 η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, ναι, καθώς και η Λέσβος, νομίζω αυτό από μόνο του αποτελεί ένα καμπανάκι. Έτσι. Για όλους μας. Προσοχή, εγρήγορση και υπευθυνότητα.
0: Ακριβώς.
1: Για να περάσει η μέρα. Λοιπόν, είμαστε 9 και 9, επειδή έπεσε το μάτι μου εκεί στα. Ακριβώς τα ίδια.
0: Πρέπει να σχολιάσει αυτό.
1: 9 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Δεν είναι αγία,
1: βοήθεια. 9 και 9. Είναι
0: 9
1: καλό.
0: Και 9. Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει καλημέρα σας. Mm. Αρρώστια μου έχετε καταντήσει. Σας ακούω και στην άδειά μου. Γρηγόρη, έτσι είναι τώρα, διόφωνο. Είναι
1: ερωτάς,
0: μεγάλη αγάπη, ερωτάς. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να περνάς όμορφα και να ξεκουραστείς.
1: Η κυρία Κάβουρα, η Κατερίνα Κάβουρα. Αυτή, λέει,
0: είναι
1: καλημέρα.
0: Στην Πάτμο, πανέμορφη.
1: Ναι.
0: Κατερινάκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα στις φωνές που αγκαλιάζουν τις καρδιές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Real μας απογειώνει σε ταξίδια μαγικά, ενημερωτικά και ανεπανάληπτα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάτζου, κυρία Κάτζου μας και κύριε Παπαδάκη μας.
0: Επίσης,
1: ευχαριστούμε για αυτό το πανέμορφο μήνυμα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Βάλε λίγο γλώσσα μέσα σου.
1: Μα δεν σταμάτησα να μιλάω.
0: Μπράβο. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
1: Μα, αλλά τώρα μου κάνει πάσα και πρέπει να ξαναξεκινήσω.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι για να τον προλάβω. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας παρακαλώ ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Άρα λοιπόν παίρνουμε το καραβάκι, όχι καραβάκι, είναι καραβάρα της C-Jets. Πάμε στην Τίνο μέσα σε δύο ώρες.
0: 28 ευρώ.
1: Πρόσεξε με 28 ευρουλάκια. Ανάβουμε κεράκι.
0: Στην Παναγιά.
1: Στην Παναγιά.
0: Μεγαλόχαρη.
1: Έτσι. Πίνουμε το καφεδάκι μας, τρώμε και επιστρέφουμε.
0: Ε, βέβαια.
1: Μια χαρά. Χαρά. Μια χαρά.
0: Δεν είναι και μακριά.
1: Έτσι, έτσι. Ο Νίκος από την Τίνο μας λέει το εξής. Εδώ πάντως λέει στην Τίνο το καλή Παναγιά, το λέμε χρόνια τώρα.
0: Α.
1: Οπότε υπάρχει βάση από το νησί της Μεγαλόχαρης. Καλή Παναγιά λοιπόν. Τα ακούτε εσείς που λέτε ότι το ένα και το άλλο, έτσι για να τα. Και η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή. Για ποια μέτρα μιλάμε? Νομίζω ότι αν δεν έπαιρναν μέτρα, καλύτερα θα ήταν. Δυστυχώς η ακρίβεια έχει χτυπήσει ταβάνι. Μέσα σε λίγα χρόνια έχουν διπλασιαστεί οι τιμές, τα πάντα και φυσικά οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι. Ιστερόγραφο. Συγγνώμη για την αγανάκτηση. Μόλις ξύπνησα και έπεσα επάνω στο φλέγον θέμα και ανέβασα πίεση πάλι.
0: Όπως όλοι
1: δεν θέλουμε να ανεβάζεις πίεση, αλλά.
0: Να μιλάμε για την ακρίβεια. Εντάξει. Έχει δίκιο. Εντάξει, οι μισθοί έχουν ανέβει. Και ο κατώτος έχει αυξηθεί. Αλλά θα μου πείτε ότι αν υπάρχει ακρίβεια και υπάρχει ακρίβεια, την κατατρώει. Τις αυξήσεις κατατρώει ο πληθωρισμός. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Αβραάμ λέει, Αμαλία, αγαπητοί φίλοι, ο ελληνικός τουρισμός φαίνεται και είναι έτσι να έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Με ταξιδιωτικές εισπράξεις που έχουν αυξηθεί κατά 41,8%. Το ζητούμενο όμως είναι, δεν είναι μόνο πόσοι επισκέπτες έρχονται, λέει ο Αβραάμ, είναι πόσα αφήνουν στην πραγματική οικονομία. Πόσο απλώνεται η σεζόν πέρα από τον Ιούλιο και Αύγουστο και πόσο αντέχουν οι υποδομές. Θα συμφωνήσω. Θα πω ότι ναι, ξοδεύουν λιγότερα και αυτό το λένε οι φορείς οι ειδικοί του τουρισμού. Δηλαδή και ο κύριος Στάσιος που τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό μας είπε. Και ο κύριος Δαβερόνης από την εστίαση που είναι μειωμένη τζίρη στην εστίαση. Γιατί όλοι μαγειρεύουν μέσα ή παίρνουν από τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ. Όμως ο τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά και έχει απλωθεί και η σεζόν, είναι αλήθεια. Δηλαδή η Αθήνα έχει τουρισμό πλέον όλο το χειμώνα. Και μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σας το λέω γιατί έκανα ρεπορτάζ, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχουμε τεράστιες προκρατήσεις. Άρα. Γιατί κάποιο λέει: θα πάω Ελλάδα το Σεπτέμβριο. Γιατί? Γιατί είναι. Και η ζέστη έχει και καλό μήνα είναι και τα πάντα. Και τον Οκτώβριο που πάλι η Ελλάδα για του τουρίστε είναι όαση.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Κορκίδη, για να βάλουμε στην κουβέντα μα και τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ.
0: Ναι, ναι, τον κύριο το Βασίλη, τον Κορκίδη, τον φίλο μα.
1: Το φίλο μα. Τα πράγματα. Εντάξει, τα ψιλοσώζει ο τουρισμό. Αλλά ο κόσμος διαμαρτύρεται και νομίζω ότι το βιώνετε κι εσείς γιατί είσαστε άνθρωπος της αγοράς, διότι η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Και όταν μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε ακόμα και για

0: αυτά τα οποία συναντάμε στα βενζινάδικα της πρωτεύουσας και πόσο δε μάλλον της υπόλοιπης χώρας. Καλή σας ημέρα κύριε Κορκίδη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μαλία, καλημέρα Σπύρο, να είστε καλά. Εύχομαι καλό 15 Αύγουστο.
1: Επίσης κύριε Κορκίδη.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: πολύ. Ναι, να μην απομακρυνθείτε, διότι το 15 Αύγουστο θα κάνουμε εκπομπή εμείς εδώ, κύριε Κορκίδη. Να ακούτε.
1: Όχι εγώ. Ο Βασίλη μου και μιλάμε στον Νικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε και μια εξαιρετική σχέση. Εγώ θα φύγω αύριο, τελευταία μου μέρα, να πήγα να ξεκουραστώ κι εγώ. Ας το Σπύρο εδώ πέρα.
0: Εγώ θα κάτσω.
2: Χαίρομαι. Αμαλία, είσαι η τυχερή της παρέας. Σπύρο, δεν πειράζει, θα μου κάνεις παρέα.
1: Ωραία. Για πάμε λίγο λοιπόν. Τι γίνεται με την ακρίβεια και πώς επηρεάζει αυτό και την εικόνα και τους τζίρους στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, κύριε Κορκίδη.
2: Όπως μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα η ακρίβεια από τα νοικοκυριά, κατά τον ίδιο τρόπο μειώνει και τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων, των μεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή, μειώνει το κεφάλαιο κίνησής τους, γιατί και τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης έχουν αυξηθεί, αλλά και οι αγορές που κάνει είναι επίσης ακριβές. Όπως ακριβά πουλάει κάποιος, ο λόγος είναι επειδή αγοράζει ακριβά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι ενώ έχουμε κάποιους δείκτες, αν θέλετε έτσι, την επταετία 19-20.
1: Έχω κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Αν θέλετε να πάτε κάπου ή να μείνετε σταθερός για να σας ακούμε καλύτερα, κύριε Κορκίδη.
2: Σταθερός είμαι. Εντάξει, με ακούτε καλύτερα τώρα?
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε μια προσπάθεια, ναι.
2: Ωραία. Έλεγα ότι όπως μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα, δεν ξέρω αν αυτό ακούστηκε για τα νοικοκυριά, κατά τον ίδιο τρόπο η ακρίβεια μειώνει και το κεφάλαιο κίνησης και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Άρα όλοι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι. Ακούμε από πάρα πολλά στελέχη και μάλιστα πρόσφατα φιλοξενήσαμε και τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, που αναφέρονται συχνά πυκνά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα, σε επίπεδο πληροφοριών, η Αμαλία το οικονομικό το έχει πολύ καλύτερα από μένα στα χέρια της, θα έχετε την τιμητική σας, θα έχουν την τιμητική τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λέει φέτος.
1: Γιατί δεν είχε συμβεί πέρσι.
0: Ακριβώς, διότι είσαστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, το ακούμε πάρα πολλά χρόνια αυτό.
2: Τον ορθοπαιδικό όρο τον ακούμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι κλισέ.
0: Ορθοπαιδικό τον ονομάζει.
1: Ναι, είναι πολύ πετυχημένο, πολύ πετυχημένο.
2: Επίσης, αυτό το οποίο ακούμε ότι σίγουρα η μικρομεσαία επιχείρηση χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται να επιστραφεί ένα μέρισμα το οποίο έχει δημιουργήσει επιχειρηματικότητα στην οικονομία, να επιστραφεί στην πραγματική οικονομία. Τα καταθέσαμε και εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών αναλυτικά και στους αρμόδιους υπουργούς και σε όλα τα κόμματα, αν θέλετε, της Βουλής, έναν δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, τον οποίο εμείς δεν το λέμε για τη ΔΕΘ, το λέμε για να μείνει κάτι μετά τη ΔΕΘ και κάτι να γίνει μετά τη ΔΕΘ. Είμαι πολύ συγκεκριμένος, οι προτάσεις οι οποίες κάναμε ήταν κοστολογημένες, 700 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, των οποίων ένα μέρος θα ισοσκελιστεί, θα μειωθεί στα 400 εκατομμύρια από τις ίδιες πηγές. Και τι εννοώ? Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, αυξήθηκε όμως και η φορολογητέα ύλη κατά 45% και τα φορολογικά έσοδα για το δημόσιο κατά 43%.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει ότι και το 26 θα έχουμε πάλι μια αντίστοιχη, αν θέλετε έτσι, αύξηση σε αυτά τα ποσοστά και αυτό θα πρέπει να επιστραφεί ως μέρισμα, αν θέλετε, στην αγορά. Εμείς δεν βλέπουμε ότι αυτά τα μέτρα τα οποία μπορεί να ανακοινωθούν είναι ουσιαστικά κόστος. Είναι μια επένδυση στην επιχειρηματικότητα που δημιουργεί ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και επίσης και αυξημένα δημόσια έσοδα.
1: Ναι. Κύριε Κορκίδη, αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί ακούω από πολλούς τους μικρομεσαίους να γκρινιάζουν για τη χρηματοδότηση, ότι η στρόφικα της ρευστότητας παραμένει κλειστή και ότι αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί καλό είναι οι τράπεζες να κοιτάνε τα κριτήρια αξιολόγησης, να είναι υψηλά τα στάνταρς κτλ. Αλλά δεν μπορεί να αφήνουν και εκτός χρηματοδότησης μικρομεσαίες επιχειρήσεις που, αν τους δώσει χρηματοδότηση, θα αναπτυχθούν και θα στηρίξουν και την ελληνική οικονομία. Σε αυτό το κομμάτι περιμένουμε κάτι να γίνει.
2: Κοιτάξτε, μέχρι πέρσι, πρόπερσι, είχαμε μια περίμετρο χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, σε 45.000 επιχειρήσεις. Αυτές ήταν οι λεγόμενες bankable, χρηματοδοτούμενες από το τραπεζικό σύστημα επιχειρήσεις. Αυτή η περίμετρος αυξήθηκε στις 80.000. Όμως, εάν αυτό δεν επαρκεί, υπάρχουν 830.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, 837.000 που είναι αυταπασχολούμενοι και βεβαίως και νομικά πρόσωπα. Λοιπόν, εάν μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο το 10%, καταλαβαίνετε πόσοι μένουν απ' έξω. Μπαίνει το 90% απ' έξω. Επίσης, το δεύτερο πρόβλημα είναι και σε αυτούς που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να πάνε να πάρουν ένα επιτόκιο που ξεπερνάει το 6%. Κάτι το οποίο είναι αυτοκτονικό. Δηλαδή, δεν μπορείς να το επιστρέψεις με τα περιθώρια κέρδους τα οποία έχεις σήμερα. Άρα, τι πρέπει να δημιουργηθούν? Πρέπει να δημιουργηθούν προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας και να είναι τα κριτήρια πιο ευέλικτα, ώστε να ανοίξει αυτή η περίμετρο σε περισσότερους. Γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι πόσα έχουν οι τράπεζες, είναι ότι δεν μπορούν να τα δώσουν στην αγορά με τα κριτήρια τα οποία έχουν σήμερα.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας γυρίσω στις προτάσεις τις οποίες έχετε κάνει, γιατί κάνετε πολύ συχνά προτάσεις και τις στέλνετε στο Οικονομικό Επιτελείο, στους καθήλυν αρμόδιους. Ευήκο ΑΟΤΑ βρίσκεται, κύριε Κορκίδη, και εν πάση περιπτώσει εκ του αποτελέσματος από αυτές τις προτάσεις τις οποίες κάνετε σχεδόν ολόκληρο το χρόνο, βλέπετε κάποιες από αυτές να υλοποιούνται?
2: Ελάχιστες, θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Τώρα, ευήκο ΑΟΤΑ υπάρχουν, άλλωστε γι' αυτό γίνονται και ανασχηματισμοί. Μπας κάποιος ακούει καλύτερα, κάποιος τολμάει περισσότερο, κάποιος γνωρίζει.
0: Να το και το καρφί.
2: Κοιτάξτε, πολλά καρφιά μπορώ να πω και δεν είναι αντιπολιτευτικά. Ναι. Είναι καρφιά τα οποία καλό θα είναι τουλάχιστον να τα αποφύγουν ή να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν. Πριν πετάει κανείς κάποια.
0: Ο υπουργός δηλαδή ξέρει καλύτερα από τον άνθρωπο της αγοράς. Αυτό είναι το οποίο μας λέτε.
2: Ότι δεν ξέρει καλύτερα από τον άνθρωπο της αγοράς.
0: Όχι, το λέω από την ανάποδη.
2: Κατάλαβα. Εγώ το λέω όμως ευθέως.
0: Εσείς το λέτε ευθέως. Μάλιστα.
2: Και δεν λέω για τον σημερινό ή τον.
0: Όχι. Υπουργός βάζουμε.
2: Ναι, και άλλωστε και για ποιο υπουργείο να μιλήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ζητάμε είναι ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για νέες ελαφρύνσεις. Όπως σας είπα και στην αρχή, αυτό το μέρισμα μεγένθηση της οικονομίας πρέπει να επιστρέψει στην πραγματική οικονομία και επίσης πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί και η συνέπεια. Δεν είναι αυτονόητο. Γίνεται με πολύ κόπο και πόνο και αίμα και δάκρυα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να δούμε τη φορολογική μεταρρύθμιση. Για το θέμα της ακρίβειας, υπάρχουν 25% των ταχυκίνητων αγαθών που μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς και είναι στο 24% ΦΠΑ. Δείτε ποιους κωδικούς από αυτό το 25% μπορείτε να κάνετε μετάταξη στο 13%, αφού με το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ έχει αλλεργία η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η μείωση της προκαταβολής από το 80 στο 55 που ήταν στην πανδημία. Έτσι, δεν λέμε να μηδενιστεί γιατί δεν θα εισπράττει το κράτος έσοδα για δύο χρόνια λόγω του συμψηφισμού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μια μείωση όμως 80 σε 55 δεν είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει, αν θέλετε, τον προϋπολογισμό. Το τρίτο το οποίο λέμε είναι δώστε μας τη δυνατότητα να δώσουμε ένα επίδομα μετακίνησης λόγω
1: τιμών καυσίμων.
2: Στο 6 ευρώ την ημέρα, όπως είναι το επίδομα σύντησης.
1: Που μπορεί να αυξηθεί, μαθαίνω. Ναι. Να είναι από τα μέτρα.
2: Μπορεί να αυξηθεί. Ας προσθεθεί και το επίδομα μετακίνησης, αν είναι 12 ευρώ, με 132 ευρώ που είναι σήμερα, ας πούμε, το μήνα το maximum, να διπλασιαστεί στα 264, είναι πολύ σημαντικό. Το άλλο το οποίο λέμε είναι δώστε προγράμματα, προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας εγκυοδοτικά μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως το ΤΕΠΗΧ 3, αλλά με πιο ελαστικά κριτήρια. Δώστε μικροδάνεια, τα οποία έχουν πολύ μικρό ρίσκο. Και επίσης δώστε κίνητρα για επενδύσεις και για εξαγωγές. Παλαιότερα είχαμε ένα φορολόγητο αποθεματικό που μπορούσαμε να κάνουμε επενδύσεις, μπορούσαμε να εξάγουμε, να μας έδινε αυτό το περιθώριο, αν θέλετε, και τη δυνατότητα να έχουμε μια ρευστότητα. Και στο τέλος προσοχή, γιατί έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Άρα βλέπετε ότι οι προτάσεις μας δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το σκοπός τους είναι μεταρρυθμιστικός, να βελτιώσει το οικονομικό περιβάλλον και επιτέλους ας λάβουν υπόψη τους ότι η ελληνική, η μικρή ελληνική οικογενειακή επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως startup όταν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, όταν συνεχίσει να λειτουργεί.
1: Κύριε Κορκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο να έχετε.
2: Επίσης, καλό 15 Αύγουστο να είστε καλά. Εύχομαι καλή Παναγιά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, εντάξει, με κοιτάτε και οι δύο περίεργα. Οκ, έλα, βάλε το τραγούδι.

0: Κάτσε να μιλήσω εγώ, γιατί θα αρχίσει ο Παπαδάκης να μιλάει και δεν έχει αντίπαλο. Πολύ, να σου πω, πάντως πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κορκίδη.
1: Όντως.
0: Και προτάσεις τους, έτσι. Mm-hmm. Το ΕΒΕΠ είναι εξαιρετικές.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Είναι άνθρωπος της αγοράς. Γνωρίζει
0: εκ των έσω.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το. Ότι η ραχοκοκαλιά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Τον χαρακτήρισε ορθοπαιδικό όρο.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: ο ορθοπαιδικός όρος λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε τι μας γράφει ο Ιωάννης Ταξιπεύκη. Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη. Πρωινός τύπος.
0: Ναι. Η δουλειά μας είναι 30% κάτω σε σχέση με πέρσι. Κρατάω αρχείο κάθε μήνα και μπορώ να συγκρίνω. Επιπλέον, τη χασούρα από το καύσιμο δεν μπορούμε να τη βάλουμε στις πράξεις από τους πελάτες. Έτσι, γιατί και οι οδηγοί, εντάξει, οι φίλοι μας έχουν σοβαρό πρόβλημα μέσα στο καυσίμο και αυτή την αύξηση.
1: Μου έλεγε, μου έγραφε ο Πέτρος της προάλλης, ναι. Ο Πέτρος Οπουλόπουλος, επίσης ταξιτζής, και μάλιστα ήταν αγανακτισμένος. Το μήνυμα έσφιζε από αγανάκτηση. Μόλις έφυγα, λέει, από το βενζινάδικο. Γέμισα, λέει, με 135 ευρώ. 135 ευρώ. Τα 2/3, λέει, του μεροκάματου το αφήνω στο δρόμο. Φοβερό.
0: Τώρα είναι θέμα αυτό.
1: Φοβερό.
0: Είναι
1: όπως
0: θέμα, όπως το λέει ο Σπύρος. Είναι θέμα. Λοιπόν, καλημέρα σας, από Βιέννη, ναι. Ο Φίλιππος. Στην Αυστρία και στην Ελλάδα, οι τιμές και το κόστος ζωής το ίδιο στην Αυστρία. Ο κατώτερος μισθός 1.800 ευρώ στην Ελλάδα. 1.800 ευρώ στην Αυστρία. Στην Ελλάδα 920. Λοιπόν, τη διαφορά ποιος την κερδίζει. Τόσο απλά ρωτήστε κάποιον να εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Παιδιά, τι να εξηγήσει.
0: Ναι. Και ο Δημήτρος λέει: καλημέρα, μια έρευνα με τον τζόγο στη χώρα. Αυτός είναι ένας δείκτης, λέει ο Δημήτριος.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος. Καλημέρα σας, κύριε Ευαγγελάτε. Ο συνοδόματος, παιδιά, λέει: καλημέρα. Αμαλία μου, καλές διακοπές να έχεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σπύρο μου, θα συνεχίσω να σε ακούω από το Δήλεση. Να συνεχίσεις να ακούς από το Δήλεση.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
1: Εννοείται. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Κωστής λέει: καλή Παναγιά, καλή Παναγιά, καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Θα στέλνει 5-6 φορές με χαμογελάκια. Καλημέρα από Κωνσταντσα. Καλημέρα, Κωστή μου.
1: Καλό 15 Αύγουστο. Καλή Παναγιά.

0: κάνει.
1: Την καλημέρα μας και στο Χρήστο, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο Μάριος, καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Σχετικά με την ακρίβεια, ως εκπαιδευτικός διορισμένος από το 1999, διαπιστώνω με απόγνωση την υποβάθμιση του βιωτικού μας επίπεδου, γράφει ο Μάριος.
0: Ναι.
1: Ονομαστικά και πραγματικά, οι αποδοχές του 1999 είχαν μεγαλύτερη αξία από το μισό του 2026, ο οποίος έχει εκμηδενιστεί από το τρέχον κόστος ζωής. Στο μεταξύ, ένα από τα ρεπορτάζ τα οποία τρέχουν. Και θέλω λίγο να το. Και το ψάχνουμε. Και,
0: ναι,
1: και έχω ζητήσει και τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Βγήκαν οι πίνακες, λέει.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε αυτούς τους πίνακες υπάρχουν ο υπολογισμός στα μόρια που έχει γίνει για τους αναπληρωτές, γενικότερα για τους, για τους διορισμούς και όλα τα σχετικά. Πλέον προσμετρώνται και τα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε απόφαση του δικαστηρίου που δικαιώθηκαν αυτοί οι καθηγητές, αυτοί οι εκπαιδευτικοί, που έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και αυτή η προϋπηρεσία δεν μέχρι πρότινος δεν την προσμετρούσαν στους πίνακες. Τώρα τι γίνεται? Από τη μία έχουμε αυτό, από την άλλη όμως κάποιοι που περίμεναν στους πίνακες να ανέβουν, που δεν έχουν ποτέ, ας πούμε, πάει μέσω του ιδιωτικού τομέα, έχουν βρεθεί εκτός.
0: Ναι.
1: Και εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα,
0: λοιπόν,
1: εχθές που αργά το βράδυ είχα μία πρώτη επικοινωνία, μου τα είπανε λίγο τα πράγματα ήξης αφήξης.
0: Ναι, ας κάνουμε.
1: Αλλά
0: ρεπορτάζ,
1: θα έχουμε το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί αύριο θα έχουμε και έναν εκ των υφυπουργών για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Γιατί ο κόσμος ζητάει ενημέρωση, στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ναι.
1: Πολύ εκπαιδευτικοί. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: μεγάλο ζήτημα.
0: Ακούστε τώρα τι γίνεται στα νησιά. Mm. Α, δεν προλαβαίνω. Ωραία, να το πούμε μετά για τα σουβλάκια θέλω να πω.
1: Ό,τι θέλεις εσύ, και δεν. Εγώ δεν μιλάω.
0: Είναι. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Πώς έγινε αυτό? Λοιπόν.
1: Καλή Παναγία.
0: Καλή Παναγία. Καλή Παναγία και επανερχόμαστε να σας πω για το σουβλάκι τι συμβαίνει στα νησιά.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε μέγιστη ετοιμότητα έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό όπως σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα γεμάτα, αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής.
7: Real Traffic.
9: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, ο Δημήτριος με ρωτάει.
1: Ναι.
0: Αμαλία, 15 Αύγουστο, τι μαμ ετοιμάζεις? Λοιπόν, να σας πω ότι στα δικά μου μέρη, στην Ηλία, το 15 Αύγουστο το λένε μικρό Πάσχα. Και σε πολλά άλλα μέρη. Κυρίως στην Ηλία, εγώ το λέω στην Ηλία γιατί. Λοιπόν, οπότε. Μέχρι και σουβλίζουν στον τόπο μου. Δηλαδή, μου θυμίζει όντως Πάσχα. Δηλαδή, και τρώνε αρνί. Επιτοπλίστων ή χοιρινό. Και αρνί. Εγώ, επειδή δεν μ' αρέσει το αρνί, δεν τρώω αρνί, κάτσε και τέτοια. Δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν, πρέπει να είναι του θείου μου, να είναι πολύ μικρό το αρνί, να είναι παϊδάκι, να είναι. Άστο, δεν το βρίσκεις.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε το ρίχνω ή θα φάω χοιρινό.
1: Ναι.
0: Στο χωριό μου την Κυριακή, καταλαβαίνετε ότι νομίζω ότι θα έχουν βάλει στο φούρνο έτσι, χοιρινό δικό τους, που δεν έχει καμία σχέση με το χοιρινό που παίρνει εδώ στην. Έτσι, άλλα κρέατα εκεί. Οπότε θα φάμε κάτι σε χοιρινό, θεωρώ. Θα έχει και αρνί το μενού σίγουρα, γιατί τρώνε αρνί στην Ηλία.
1: Αυτά.
0: Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά στον τόπο της Αμαλίας.
0: Ναι.
1: Εμείς τους Μολάους, φουάγκρα. Ταχτάρ, ναι.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
1: Baby πατατούλες, γαλλικές.
0: Σπανάκι, baby, με ρόκα.
1: Εννοείται, ασφαλώς.
0: Μπαλσαμικό, ασφαλώς. Η σαλάτα, αυτή τρώει ο καλαμαράκης. Αυτό το έκανε στο δουκάτο του και σαργανίζει. Ξέρει και τον baby σπανάκι, τρομάρα.
1: Η σαλάτα πάντα έχει αβοκάντο μέσα, να ξέρεις. Δεν γίνεται χωρίς αβοκάντο. Αυτό είναι δηλαδή.
0: Ωραία, να φάω μια χωριάτικη εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: όχι,
1: όχι,
0: θέλω να σου πω.
1: Αυτά στου Μολάου από μικρά παιδιά, δηλαδή 15 Αύγουστο, αυτά τα πράγματα. Είχε, αν δεν
0: έχεις
1: είχε.
0: Πρόβλημα στο μυαλό.
1: Αν δεν είχε το
0: δεν
1: τραπέζι
0: καλά,
1: ταρτάρ
0: μου.
1: Και φουάγκρα, δεν γινόταν. Και αν δεν ήταν το μοσχάρι Μπον Φιλέ.
0: Ναι, λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι μου έχει μείνει εμένα από όλη
1: τι σου έχει μείνει. Μα είναι δυνατό. Όχι μόνο στην Ηλία, σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν εγώ τι μου.
1: Ειδικά το κατσίκι, συγγνώμη, περίμενε, θα μα πει για τι μυρωδιέ. Ειδικά το αρνοκάτσικο. Ειδικά το αρνοκάτσικο είναι δυνατόν, ασφαλό.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και στη γάστρα και στο φούρνο, στο ξυλόφουρνο. Λοιπόν,
1: με 17 διαφορετικούς τρόπους.
0: Ακριβώς. Ναι. Εμάς το βάζουμε στο φούρνο.
1: Είναι συνήθως και εμείς στο φούρνο.
0: Αλήθεια, είναι εκεί περιοχή. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αυτό που μου είχε μείνει εμένα, παιδιά, και το θυμάμαι πολύ έντονα, το Πάσχα. Όταν πηγαίναμε στο χωριό, η γιαγιά λοιπόν, επειδή η γιαγιά το τυρί το φτιάχνει μόνη της, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Έχω και το όνομά της. Λοιπόν.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ έχω το όνομα του παππού.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, παιδί μου. Λοιπόν, η γιαγιά είχε κάτι πίτες, τυρόπιτες, ατομικές, που γινόντουσαν. Ακούστε τώρα, θα σας πω τη συνταγή. Ναι. Δεν είναι ότι την έχω φάει αλλού. Μάλλον είναι του τόπου αυτή η συνταγή. Είναι τοπική. Λοιπόν, σιμιγδάλι, αυγά πολλά, δικά του. Και τυρί, χλωρό όμως, το τυρί που όπως είναι το τύπο ανθότυρο, χλωρό τυρί, χωρίς αλάτι και μπόλικο μάραθο. Αυτές λοιπόν εμένα οι τυρόπιτες, έτσι σε έλεγε η γιαγιά, μου έχουνε, θα μου πεις τώρα τι τυρό, ναι, μοσχοβόλαγε όλο το σπίτι.
1: Τσαΐτια έχεις φάει.
0: Τι είναι, πες μου τι είναι γιατί.
1: Λοιπόν, τα τσαΐτια είναι ατομικές πίτες, τις
0: ναι.
1: οποίες τις φτιάχνανε, τις έφτιαχνε η γιαγιά μου.
0: Κάνετε φοβερές πίτες.
1: Ναι, ναι, ναι, σε ορθογώνιο σχήμα.
0: Όχι, εμένα δεν έκανε τέτοια.
1: Πολύ λεπτή η ζύμη,
0: ναι, ναι.
1: δηλαδή την άνοιγε το φύλλο η γιαγιά
0: μου,
1: ακριβώς, με χόρτα εποχής.
0: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Και το τυρί που είχε φτιάξει η γιαγιά. Είτε ήταν φέτα, είτε ανθότυρο, είτε ανάλογα.
0: Η μάνη έχει τρομερές, και τρομερή κουζίνα.
1: Δεν το συζητάμε,
0: και
1: δεν
0: τρομερή
1: συζητάμε.
0: Κουζίνα. Λοιπόν, αυτές μπορεί να θεωρήσει κάποιος α, το φαγητό. Όχι, δεν είναι θέμα φαγητό. Είναι θέμα πραγματικά τι μυρωδιές που σου μένουν. Εγώ αυτό δεν το ξεχνάω. Όπως και όταν πηγαίναμε Χριστούγεννα, δεν πηγαίναμε πολύ συχνά γιατί κάνει κρύο στο χωριό τα Χριστούγεννα. Εντάξει, και τα σπίτια τότε δεν ήταν και όπως είναι τώρα. Λοιπόν, και η γιαγιά το πρωί, λοιπόν, έκανε πρωί-πρωί το ανήμερα, 5 ώρα σκονόταν, 4 η ώρα σκονόταν, φούρνιζε το ψωμί και έφτιαχνε τηγανίτες. Τηγανίτες, όχι με μέλι, με ζάχαρη.
1: Τηγανίτες.
0: Ψωμί με λάδι και ζάχαρη, έτρωγες.
1: Εννοείται.
0: Το γλυκό μας ήταν αυτό.
1: Εννοείται, αυτό ήταν το γλυκό.
0: Γιαγιά, μικρή εγώ, πήγα στο χωριό. Γιαγιά γλυκό. Ναι, παιδί μου, γλυκό.
1: Φέτα από το, από το καψαλισμένο το τέτοιο και από πάνω.
0: Μπράβο. Αυτό. Αλλά αυτά
1: ρε,
0: τα παιδιά μα.
1: Τα
0: θεωρούν, ξέρει, σου λέει τι τα έτρωγε για γλυκό. Έτρωγε ψωμί με λάδι και ζάχαρη. Ναι. Mm. Και σε πληροφορώ, το ευχαριστιόμουν κιόλα.
1: Το ψωμί να ξέρει με το λάδι.
0: Όχι αυτό το ψωμί, το προσημένιο, ε.
1: Ναι,
0: το καψαλιστό στο τζάκι.
1: Έχω βρει ένα φούρνο κοντά στη γειτονιά
0: και
1: που φτιάχνει
0: εδώ,
1: αυτό το καρβέλι.
0: Το καρβέλι το ξινό αυτό.
1: Μπράβο. Και βάζω λαδάκι,
0: ναι.
1: Λακωνίας λάδι παρακαλώ.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, λαδάκι, αλατάκι από
0: Οπα,
1: πάνω.
0: Έχουμε μηνύματα για τις τυρόπιτες, για κάτι να δούμε. Για ναι, μάλιστα. Και τι άλλο βάζεις.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται κάτι άλλο αυτό. Μπορεί να κόψω ένα κομματάκι φέτα, ξέρεις, από αυτή που πήρα 13 ευρώ το κιλό και την τρώω σιγά σιγά.
0: Μην την τρως και εσύ πολύ, πρόσεξε.
1: Σιγά σιγά την τρώω, παιδί μου. Την αφήνω από τη μέση και κάτω να γίνει ροκφόρ.
0: Ναι, έτσι.
1: Για να κάνω την.
0: Μπράβο, να κάνει και ροκφόρ.
1: Να κάνω απόσβεση. Ναι. Δηλαδή, φέτα ροκφόρ. Ένα
0: Θοδωρής,
1: πράγμα. Ναι.
0: Άκουσε τη συνταγή που είπα εγώ για τις τυρόπιτες με το Μάρθ. Και λέει, ναι, ναι, είναι τοπικές οι τυρόπιτες που λες. Η μάνα μου τις φτιάχνει ακόμα κάθε Πάσχα. Βλέπετε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι πράγματα που τα δικά μας παιδιά δεν τα ξέρουν. Λοιπόν, τώρα θα σας πω στα σουβλάκια.
1: Α, για πες μου για τα σουβλάκια. Μπράβο, αυτό. Όχι, όχι, σουβλάκι.
0: Τα ακούσεις.
1: Με απ' όλα.
0: Περιμένετε. 5 ευρώ, περίμενε. Λέει, σε ελληνικά νησιά λοιπόν. Δεν πειράζει, έχουμε 5 ευρώ. Δεν θα πω καμιά δισάρα. Περιμένετε, ρε παιδιά.
1: Όχι, μου αρέσει που δείχνει 5
0: ευρώ. 6
1: λεπτά.
0: Άστον. Ναι. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, υπάρχουν καταγγελίες από καταναλωτές και τουρίστες σε συγκεκριμένες περιοχές τουριστικές που λένε, πάνε να πάρουν ένα σουβλάκι.
1: Ναι.
0: Τους λένε, η αρχική απάντηση είναι 4 ευρώ και 70 λεπτά.
1: 4,70.
0: Περίμενε. Μέχρι όμως, αυτή τη στιγμή είναι μέχρι που ο πελάτης βγάζει την κάρτα του. Γιατί μόλις βγάλει την κάρτα του, του λένε 6 ευρώ αν πληρώσεις με κάρτα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το 4,70 είναι ακριβό έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, 4,70. Να μου πεις γιατί το βρίσκεις συνότερα από 4 ευρώ πλέον το σουβλάκι. Όχι. 2,5 ευρώ πήρε καλαμάκι κοτόπουλο. Εγώ σκέτο. 2,5 ευρώ. Άρα 4,5. Αλλά προσέξτε τι κάνουνε. Ναι. Σου λέει 4,70 γιατί είναι διπλές τιμές για δήλωτα εισοδήματα. Γιατί έτσι δεν το χτυπάνε άμα δεν πληρώσει μετρητά.
1: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι γίνεται το εξής σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα.
0: 4,76.
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο στο σουβλάκι αυτό το οποίο λες. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη ψιλικατζίδικα σε διάφορες επαρχιακές πόλεις και μου το έχουν πει, μου το έχει πει και η ξαδέρφη μου. Πηγαίνεις, ας πούμε, να αγοράσεις τσιγάρα. Και σου βάζουν 20 λεπτά καπέλο. Όταν πληρώνεις με κάρτα, σου βάζουν 20 λεπτά καπέλο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν την έχουμε μαζί την επιχείρηση. Ναι. Δεν την έχουμε μαζί την επιχείρηση.
0: Αλλά είναι απίστευτο αυτό με το σουβλάκι μου, κινείς εμπειρία, γι' αυτό και σας το είπα.
1: Και γίνεται και εδώ και στην Αθήνα το έχεις εντοπίσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, ο Θοδωρής μας έστειλε το μήνυμα για την πίτα, για την τυρόπιτα που είπα εγώ. Μας ακούει από το πλοίο Προσάμου.
1: Έλα,
0: να σε καλά, Θοδωρή μου, καλό ταξίδι πανέμορφη. Σαν να περάσει όμορφα.
1: Ναι, βάλ το δυνατά να ακούνε και οι υπόλοιποι.
0: Ναι, να ακούνε κι άλλοι. Να μας ακούνε.
1: Καλό ταξίδι όσοι πηγαίνετε για Σάμο.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Άλλο νησί στο. Εδώ για Σάμο.
0: Ο Βασίλης μας ακούει στο λιμένι. Πανέμορφο.
1: Έλα, ρε, λιμένι.
0: Και λέει έχει πάρα πολλέ χελώνε.
1: Στα μέρη μου.
0: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο που μας ακούει συνήθως στον Άγιο Στέφανο είναι στο λιμένι, στα μέρη του Σπυρού, πανέμορφα μέρη.
1: Εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Λατρεύω και Μεσσηνιακή, Μάνη και Λακωνική και Μεσσηνία. Όλα αυτά τα μέρη τα λατρεύω. Να σε ρωτήσω. Λακωνική Μεσσηνία. Και τις δύο, ρε παιδί μου, εγώ.
1: Δεν είναι. Πήρατε ένα κομματάκι επίτηδες εκεί διοικητικά να πούμε για να λέτε Μεσσηνιακή.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Μας ακούει ο Σωτήρης στην Αμοργό.
1: Γεια σου, ρε Αμοργό.
0: Καλημέρα, λέει. Δεν βάζετε ρίγανη στο ψωμί με το λάδι. Φυσικά βάζουμε. Ρίγανη, αλλά τη ρίγανη τη γιαγιά που τη μαζεύουμε. Όχι αυτή τη ρίγανη που εδώ μυρίζει χώμα. Τη ρίγανη το χωριό. Βέβαια, βάζαμε. Εγώ έτρωγα ψωμάκι, λαδάκι, ριγανίτσα και ντοματούλα. Υπάρχει καλύτερο φαγητό.
1: Όχι, όχι.
0: Όλα τα φαγητά πιάσαμε σήμερα. Τι πάθαμε, τέλος πάντων.
1: Εγώ πεινάω. Έχω φέρει φρυγανιές να ξέρεις.
0: Κοίτα, άκουσα. Εσύ πεινάς και θα σου πω το λόγο. Όταν σηκώνεσαι. Αχάραγα. Λοιπόν, όταν κάποτε έκανε εκπομπή στο Open 7 ήμασταν αέρα με τον Βαγγέλη το Γιακουμί, ξύπναγα 3 για να πάω στο κανάλι.
1: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
1: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
0: 10 η ώρα ήθελα να φάω αρνί. Πού δεν το τρώω. Ναι, μεσημεριανό. Και όταν πήγα στο διατροφικό μου λέει είναι λογικό. Αν ξυπνά από τις 3, στις 7 θα πας μεσημεριανό. Στις 10 θα πας μεσημεριανό.
1: Και όταν κάνεις εκπομπή με τον Βαγγέλη το Γιακουμί, η αλήθεια είναι στο αρνί πάει το μυαλό σου.
0: Διότι
1: μετά πρέπει να φας αρνί οπωσδήποτε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, γεια σου, ρε Φώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.
1: Παιδιά, από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα
0: πραγματικά,
1: που μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας.
0: Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δηλαδή και πάνε, κοίτα τώρα να δεις. Εμένα με συγκινεί αυτό. Είναι κάποιοι ακροατές, ξέρεις, που ακούνε εσένα, μετά ακούνε εμάς, μετά όλο το real, όλη την ώρα. Και φεύγουν να πάνε διακοπές και βάζουν να ακούσουν πάλι real.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι συγκινητικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Έτσι, και στέλνουν και μηνύματα. Σ' ακούμε από το πλοίο για Σάμος, σ' ακούμε από το λιμένι, σ' ακούμε από τη Σπάρτη, σ' ακούμε από εδώ. Δηλαδή, σας ακούμε, όχι σ' ακούμε. Σας ακούμε, συγγνώμη. Σας ακούμε. Λοιπόν, αυτό κάτι δείχνει. Και είναι αυτό που λέω, Σπύρο, μην μιλήσεις λίγο. Είναι αυτό που λέω, ότι. Το έχω βγάλει. Να σε ρωτήσω. Εσένα σου πάνε. Για να σε ρωτήσω τώρα, θέλω να απαντήσεις. Μίλα τώρα, μίλα παιδί μου.
1: Ωραία, μίλα.
0: Έλα, να σου πω.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να πω όχι σε γυναίκα. Να σου το πω, κατάλαβες.
0: Αλήθεια τώρα, το λέω τώρα. Επειδή για, εσύ
1: όλα τα δεινά μου από εκεί ξεκινάνε.
0: Έχεις τεράστια εμπειρία και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Αν σου πούν να διαλέξεις μεταξύ τηλεόραση και ραδιόφωνο, τι θα διάλεγες? Όχι, με το χέρι στην καρδιά. Όχι, πρόσεξε. Δηλαδή μου, έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις.
1: Είμαι τηλεορασάνθρωπος. Δηλαδή από το 1993 έκανα μονίμως τηλεόραση. Απλά η τηλεόραση είναι αγάπη.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά αγάπη. Το ραδιόφωνο είναι έρωτας.
0: Δεν
1: θα μπορούσα να διαλέξω.
0: Ναι, εγώ το ραδιόφωνο. Εγώ έχω κάνει πολύ τηλεόραση. Όχι τα χρόνια που έχει κάνει εσύ. Εγώ πήγα το 2012, μπήκα 13 εκεί.
1: Εσύ, αγάπη μου, μπήκε ως παρουσιάστρια. Εμείς ήμασταν ρεπόρτερ.
0: Όχι, δεν μπήκα. Στην αρχή δεν μπήκα ως παρουσιάστρια. Μπήκα ως ρεπόρτερ του ευρωπαϊκού ρεπορτάζ στο SBC TV.
1: Ναι, μου αρέσει. Δεν
0: λε τέτοια. Λοιπόν, παρουσιάστρια δεν είναι τώρα αυτό ο τίτλο. Δημοσιογράφο είναι ο τίτλο. Ο ρεπόρτερ, έτσι. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνω λάθο. Ή να με συμφέρει να πιστεύω κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι το σωστό τώρα. Τώρα μην γελιόμαστε που έχουν γίνει.
0: Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι παρουσιαστέ που δεν μπορεί να τους πιάσει κανείς και δεν θέλω να πω τώρα συγκεκριμένα ονόματα και μου πούνε «Α, το λες γιατί είσαι στο real». Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι τέλος. Κάνω παρουσίαση και τέλος. Εκεί τελειώνει. Είναι δημοσιογραφάρες και παρουσιαστές. Αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, αλλά έχουν background, ρεπορταζιακό.
1: Όταν έκανε.
0: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ραδιόφωνο.
1: Όταν έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου ρεπορτάζ και βγάζει και τις αποκλειστικάρες.
0: Και ακόμα κάνει.
1: Αυτό πάω. Εκεί πάω να καταλήξω. Ότι στο διάβα, της δημοσιογραφικής του πορείας δεν σταμάτησε ποτέ το ρεπορτάζ όπως έκαναν κάποιοι άλλοι που σταμάτησαν το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Έτσι, και είναι προνόμιο για μας να έχουμε έναν άνθρωπο όπως είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος εξακολουθεί να κάνει ρεπορτάζ που μας δείχνει το δρόμο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Φράγκης, αν το λέω καλά το όνομά του, ο Θανάσης λοιπόν, μας ακούει στην Ιαπωνία, παιδιά.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
0: Δεν έχω να πω.
1: Ξέρεις πόσους το πρωί έχουμε από το Ho Chi Minh City, στέλνουν μηνύματα.
0: Ναι,
1: ο Νίκος από το Σίδνεϊ. Από όλο εκείνο το κομμάτι, το πολύ ανατολικό που μας
0: ακούνε. Γιατί ο Θανάσης λέει: εγώ κατάγομαι από την Κύμη της Εύβοιας. Της Παναγίας λοιπόν, συγγνώμη, παραδοσιακά τρώμε στη Φάδο. Συνήθως στον περίβολο της εκκλησίας. Ναι, το έχει έβει αυτό. Μαγευμένο από ολόκληρο το χωριό σε καζάνια με όλα. Κάπου το είδα αυτό. Αυτές τις εικόνες. Με όλα τα συνοδευτικά. Καλή Παναγιά σε όλους σας και για μας καλή πατρίδα. Θανάσης.
1: Άρε Θανάση. Ναι, συγκινητικό.
0: Εγώ συγκινούμαι γιατί έχω ανθρώπους που δεν θα είναι εδώ το 15 Αύγουστο. Δικούς μου ανθρώπους εννοώ. Λοιπόν, οι άνθρωποι που είναι έξω ζουν αυτές τις θρησκευτικές εορτές περισσότερο στην καρδιά τους από ότι εμείς. Γιατί τους λείπει η πατρίδα και μαζεύονται όσοι σε διάφορες χώρες. Έτσι δεν μιλάω μόνο για την Ιαπωνία και για την Ευρώπη και τα λοιπά.
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα, η μισή οικογένεια βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε φτάσει ήδη και μετράμε.
0: Και η Ρεβέργη Αναστασία.
1: Έχουμε φτάσει ήδη και μετράμε δεύτερη και τρίτη γενιά από το ΣΟΥ που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η Αναστασία λέει την καλημέρα μου και την αγάπη μου από την Ρεβέργη που όπως τα έφερε η μοίρα λόγω υγείας και γενικού προσώπου να βρίσκομαι εκεί. Σας ευχαριστώ από τα βάση της καρδιάς μου για την όμορφη παρέα. Και ας τρέχουν τα σάλια της Αναστασίας για τα φαγητά που λέμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κοίτα να δεις τώρα το χαμό που είπαμε για τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό και τις αυτές τις μεγάλες γιορτές. Ξέρεις, το ζουν διαφορετικά. Ο Μανώλης μας ακούει από την όμορφη Αλβανία. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Γεια σου, ρε Μανώλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
1: Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Γίνεται, έρχονται τα μηνύματα το ένα σας πίσω από το άλλο. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό
0: είναι
1: αυτό.
0: Συγκινητικό.
1: Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε
0: για την αγάπη
1: σας
0: και για τη στήριξη. Να πω λοιπόν ότι εγώ έτυχε. Πέρυσι το Πάσχα, όχι το αυτοπέρυσι, να το κάνω στην Ολλανδία που ήταν και η αδερφή μου και πήγα εκεί. Δεν είχα ξανακάνει. Λοιπόν, και πήγαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία στο Βέλγιο. Η Ολλανδία με το Βέλγιο είναι πολύ κοντά. Και η αδερφή μου είναι. Ναι, είναι κοντά. Λοιπόν, μια μικρή εκκλησία, χωμένη, να μην πολύ φαίνεται, για λόγους.
1: Άλλους. Ναι.
0: Λοιπόν, και πήγαμε στην Ανάσταση. Αυτό που είδα, παιδιά, εκεί δεν το έχω ξαναδεί. Η εκκλησία γεμάτη. Και όχι λέμε το Χριστός Ανέστη και φεύγουμε. Νέοι άνθρωποι με τα μωρά τους που οι μητέρες πάνω, γιατί ήταν η κυρίως αίθουσα της εκκλησίας και πάνω, επειδή μου σαν γυναικονίτης, ας το πούμε, να θυλάζουν τα μωρά και κάτσαν όλοι οι Έλληνες μέχρι το τέλος της. Η ακολουθία είναι αστάσιμη ακολουθία, που τελειώνει αργότερα πολύ.
1: Ναι.
0: Και ήταν η πρώτη φορά που κάτσα κι εγώ. Εγώ αυτό το συνέστημα δεν το είχα ξανανιώσει ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα είναι μία γροθιά, καταλαβαίνετε όταν φεύγεις από τον τόπο σου. Ψάχνεις κάποιο αποκούμπι. Η θρησκεία είναι ένα τέτοιο αποκούμπι, όπως και οι άλλοι Έλληνες γι' αυτό. Αλλά νέοι άνθρωποι με μωρά. Και συγγνώμη για τη συγκίνηση πριν, αλλά είναι κάποια πράγματα έτσι, που είναι.
1: Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο πρέπει να, από το ραδιόφωνο πρέπει να βγαίνουν όλα αυτά τα συναισθήματα.
0: Ακριβώς.
1: Όλα αυτά τα συναισθήματα. Αυτή είναι η δουλειά του ραδιοφώνου μεταξύ όλων των υπολείπων.
0: Έτσι.
1: Θέλω μία μικρή παρένθεση για δύο πραγματάκια. Το πρώτο. Είναι κλειστός από τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού. Απαγορεύεται η κυκλοφορία λόγω των καιρικών συνθήκων και πολύ καλά κάνουν. Είναι επίσης κλειστός ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται και κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνους με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνων στο κέντρο της πρωτεύουσας. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή αναφερθήκαμε στους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης, φίλη λέει, χρόνια αναπληρώτρια, 45 ετών, έχοντας θητείες σε δυσπρόσιτα μέρη, ήλπιζε φέτος σε διορισμό. Τελείως ξαφνικά βρέθηκαν 600 άτομα μπροστά της. Έχει απογοητευτεί πλήρως. Με τι κουράγιο θα πάει να διδάξει φέτος?
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να το δείτε εκεί στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Να το δείτε. Και σύντομα.
1: Όχι απλά σύντομα. Θα χάσουν άλλη μια χρονιά οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Σπύρος. Λοιπόν, να πούμε καλή Παναγιά στο στρατή που μας ακούει στο Λαπάζ Μεξικού. Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς. Σε όλους τους ναυτικούς μας καλές θάλασσες. Καλό 15 Αύγουστο, στρατή μου, όλα τα καλά, καλές θάλασσες. Παιδιά, είναι απίστευτο το που
1: το
0: μας
1: τι
0: ακούν
1: γίνεται,
0: και τι μηνύματα έρχονται, πραγματικά.
1: Ναι, τα βλέπω εδώ, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε
0: καλέ,
1: τι σημαίνει αυτό.
0: Καλέ, και εσύ με τη Ρεβιθάδα. Όχι, δεν έχω πάει σε κυκλαδικό. Έχω βρεθεί, είναι 11. Ρεβιθάδα λέει στο πλήνο Σκεύος. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα και τα ρεβίθια μ' αρέσουν. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο φαγητό είναι. Τώρα αρχίζα και τα φαγητά. Είδες πόσα μηνύματα έχουμε για το ότι μαγειρεύουν το 15 Αύγουστο.
1: Βρε Γιάννη μου, έλεος δηλαδή. Αντί να πείτε, λέει, για τις τράπεζες ότι το ένα, τα λέμε όλο το χρόνο. Σήμερα δηλαδή οι προπαραμονές.
0: Σας παρακαλώ, μην γκρινιάζετε
1: και
0: σήμερα.
1: Και ό,τι είναι το βγάζουμε στον αέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι θυμάται ο καθένας.
0: Φυσικά. Λοιπόν, η Φανή λέει καλημέρα. Ευχαριστώ που μας κρατάτε πάρα συντροφιά σε πολύ δύσκολες στιγμές για μένα. Έχασε το σύζυγό της πέρυσι τον Οκτώβριο. Έκανε μια εγχείρηση ο γιος. Όλα όμως καλά. Γερός και δυνατό το παιδί, κυρία Φανή. Η σύνταξη 780 ευρώ. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Υπάρχουν. Βλέπετε. Κυρία Φανή, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Χαμόγελο. Χαμόγελο. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, τις οποίες τις αντιλαμβανόμαστε όλοι και ξέρετε, είμαστε όχι απλά στο ίδιο έργο θεατές, στο ίδιο έργο παίζουμε όλοι. Στο ίδιο έργο είμαστε όλοι. Στο ίδιο έργο είμαστε όλοι.
0: Ο Κωνσταντίνος μας ακούει στο Στουτγκάρδη και λέει: όταν καθίσετε στο τραπέζι το 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο. Κοιτάξτε γύρω σας πόσες καρέκλες έχουν απομείνει άδειες. Μην ξεχνάτε αυτούς που έφυγαν από κοντά μας.

0: Και ο Κωνσταντίνος μας ακούει στη Γερμανία. Βλέπεις, λέει, πάντα στις εκκλησίες μας εδώ γίνεται το αδιαχώρητο. Είναι αυτό που σας έλεγα και για την Βέλγια, Ολλανδία και αυτά. Λοιπόν, και πολλά μηνύματα από Έλληνες που έφυγαν και ζουν έξω. Και είναι στη σκέψη μας. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους και γρήγορα επιστροφή στην πατρίδα. Η Δέσποινα λέει καλημέρα, να είστε καλά. Υπέροχοι άνθρωποι. Η Δέσποινα μας ακούει στο Ωραιόκαστρο. Είναι κάποια μηνύματα. Σπυρό μου και σου ζητώ συγγνώμη γιατί.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτές τις μέρες με πιάνει γενικώ. Δέσποινα, ευχαριστούμε. Γι' αυτό για μένα και για το Σπύρο νομίζω και για το Σπύρο.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι. Είναι η αγάπη του κόσμου, είναι απίστευτη.
1: Εγώ έχω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να με κρατήσει κάποιο μουγκό. Καταλαβαίνετε. Αλλά διαβάζω τα μηνύματά σα. Και πραγματικά.
0: Έχει βουρκώσει και ο Σπύρος, δεν νομίζετε. Απλώς εγώ είμαι πιο. Πιο δεν μπορώ να το κρατήσω. Εντάξει, ο Σπύρος έχει την εμπειρία ίσως.
1: Όχι, δεν είναι θέμα εμπειρίας. Γιατί άμα το αφήσω θα γίνει.
0: Ναι, ναι. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, γιατί, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Εγώ μένω στη Γερμανία, είναι όντως άλλο το συνέστημα το Πάσχα εδώ. Σε θρησκευτικές και εθνικές εορτές.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά ο Έλληνας του εξωτερικού κοιτάει να μην βγάλει το μάτι του άλλου. Α, όχι να βγάλει, βρε και εσύ. Γιατί να βγάλει το μάτι του άλλου, δεν το πιστεύω εγώ αυτό τώρα.
1: Για το τι γίνεται εδώ στα εγχώρια.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται στα
0: εγχώρια. Α, να πιάσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση.
1: Εντάξει. Okay. Γενικότερα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε ασφαλώς τα μηνύματά σας.
0: Μην τσακώνεστε για τα φαγητά, βρε. Μην τσακώνεστε τι φτιάχνει ο ένας, τι φτιάχνει. Όλα ωραία είναι τα φαγητά στην Ελλάδα, αφού έχουμε σούπερ κουζίνα.
1: Ασφαλώς. Και αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Για να μην τσακώνεστε.
0: Αύριο.
1: Έτσι, να τα στείλετε εδώ.
0: Αύριο, σας παρακαλώ. Ναι,
1: ναι, ναι, με τα μπελάκι.
0: Αλμυρά όμως, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ό,τι να είναι. Περίμενε. Okay, αλμυρά. Με τα μπελάκι πάνω, ποιος έχει φτιάξει τι. Θα τα δοκιμάσουμε όλα με την Αμαλία.
0: Ω, καλά, εύκολα.
1: Και θα κρίνουμε στο τέλος ποιος είναι ο νικητής. Συμφωνείς?
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Απόλυτα.
0: Είχες τρομερή ιδέα, μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικό σας, κύριε Μαυράκη.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση?
5: Η ώρα στο Λίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Ειν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει από σήμερα σε μέγιστη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό λόγω των θυελλωδών ανέμων με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των αδιούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός σήμανε στη Διόρυγα της Κορίνθου, όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του. Το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα, ενώ εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την 7η θέση κατέλαβε η Σταματίας Καρβέλη στον τελικό της φυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Στο τριπλούν, ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης προκρίθηκε στον σαβατιάτικο τελικό του αγωνίσματος με άλμα στα 16 μέτρα και 12 εκατοστά, που αποτελεί τη 10η καλύτερη επίδοση των προκριματικών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άκου μήνυμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από έναν φίλο ταξιτζή, από τον Πέτρο τον Πουλόπουλο. Ναι. Καλημέρες, λέει, καλή δύναμη και καλή Παναγιά να έχουμε. Είστε πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι. Το πάντρεμα επαγγελματία και ανθρώπου με αλφα κεφαλαίο είναι πλέον σπάνιο. Ο Θεός να έχει καλά εσάς και τις οικογένειές σας και να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που με τόση επιτυχία κάνετε. Ευχαριστούμε, εμείς σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν το κάνουμε με επιτυχία ή όχι, αλλά αυτό το οποίο...
1: Κοιμάμαστε εσύ και το βράδυ.
0: Ναι, ναι, τουλάχιστον. Το κάνουμε με πάθος
1: και αγάπη.
0: Με ειλικρίνεια.
1: Μπράβο.
0: Με αγάπη, ακριβώς όπως το λέει η Αμαλία.
1: Και το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό, να ξέρεις, Σπύρο μου. Δεν είναι fake.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητά μας πάντως.
1: Ο Γρηγόρης γράφει ένα μήνυμα. Ρε, μας τσακίσατε, λέω, με τη συγκίνηση σήμερα. Γι' αυτό σας ακούμε. Πιάνετε το συναίσθημά μας. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη μου. Ευχαριστούμε.
0: Okay.
1: Και συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά είναι κάποια πράγματα που είμαστε κι εμείς άνθρωποι. Έχουμε τα συναισθήματά μας. Εντάξει, ξέρετε, το ραδιόφωνο πιο εύκολα βγάζει τα συναισθήματά σου σε σχέση με τηλεόραση που είναι. Που έχει. Mm. Αλλά και πάλι εγώ και εκεί όταν συγκινούμε ναι. Και νομίζω και περισσότεροι άνθρωποι κανονικοί. Αλλά εντάξει, όταν είσαι και στη τηλεόραση δεν μπορεί να είσαι τόσο ευσυγκίνητος. Περικλή, αν εσύ από όλα αυτά που είπαμε για τους ανθρώπους που λείπουν στο εξωτερικό θεωρείς αυτό και λες κολοχώρα και αρδά και αυτό, δηλαδή δεν είναι η μέρα αυτή να κάτσω να κάνω αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά με ξεπερνά να μπω να κάνω αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά. Αν από όλα αυτά που συζητήσαμε και τους ανθρώπους μας που λείπουν και τους νοσταλγούμε και τους αγαπάμε, εσύ ενωσμένοι αυτό να γράψεις, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Κάποιοι διαλέγουν τον ανήφορό τους και τον κατήφορό τους, Μαρία μου. Όλος ο κόσμος να είσαστε καλά. Εμείς δεχόμαστε και την κριτική τα πάντα. Κανένα απολύτως θέμα, αλλά εντάξει, μην τα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, μην τα θολώνουμε όλα.
1: Και μην τα σοπεδώνουμε.
0: Μην τα θολώνουμε
1: όλα. Ακριβώς. Και η Ιφηγένεια συγκινήθηκε και εκείνη.
0: Ναι.
1: Η Ιφηγένεια, μάλλον να είσαι καλά. Είναι τακτική ακροάτρια και πιστή. Να είσαι καλά, καλό 15 Αύγουστο.
0: Ο Βαγγέλης λέει το εξής: καλημέρα από Βασιλικό Χαλκίδας. Ναι. Δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό το μήνυμα, γιατί από ένα σημείο και έπειτα το χάσαμε πραγματικά. Από όλα αυτά τα μηνύματα. Τι θα γίνει, λέει, πάλι από Αθήνα αυτό. Με το καλό να έρθουν και να γυρίσουν όλοι. Αυτή είναι η ευχή μας. Πάντα με προσοχή. Αυτό είναι το οποίο φωνάζουμε και λέμε. Και γι' αυτό το λόγο σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Γρέτζελο.
1: Βέβαια.
0: Διότι ξέρει τα στοιχεία, έτσι για να επανέλθουμε κιόλας. Ναι.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε 36 συλλήψεις οδηγών σε ελέγχους στην Αττική και μάλιστα οι 17 από αυτούς ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή έχουμε όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και τους βλαμμένους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δηλαδή έλεος. Και επειδή τώρα είναι άδεια η Αθήνα, φαίνεται και στο χάρτη.

0: πρόσεξε! Και επειδή εγώ πήγαινα
1: ένα
0: με το όριο.
1: Ένα παιδάκι να πεταχτεί, τέλος.
0: Επειδή πήγαινα με το όριο ταχύτητας, βρέθηκε από πίσω μου και, και μου κόρναρε κιόλας.
1: Α, ναι. Αφού δεν σε έβρισε κιόλας.
0: Με μουτζωσε και με έβρισε.
1: Α, μπράβο, εντάξει, όλα
0: και
1: μαζί.
0: Εκεί ήταν που τα πήρα στην κράνα. Δηλαδή έκανα στην μπάντα για να περάσει, εφόσον βιαζόταν η κυρία.
1: Να πάει στο λαιμό και ένα χριστιανό, ε!
0: Πρόσεξε! Και την με κοιτούσε, με έβριζε, με φασκέλωσε. Εκεί ήταν που τρελάθηκα, πρέπει να σας πω.
1: Με το δίκιο.
0: Κατέβασα ταχύτητα, την ακολούθησα στο επόμενο φανάρι. Λέω, συγγνώμη, ποιον φασκελώνεται, λέω.
1: Δεν
0: τρέπεστε, πηγαίνετε, λέω, πάνω από το όριο ταχύτητα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Κυκλοφορούν παιδάκια, είναι καλοκαίρι.
1: Εγκληματίας και η συγκεκριμένη κυρία, κυρία τώρα, ναι.
0: Και με έβρισε κιόλας από πάνω. Παιδιά, εγώ να σας το πω και το έκανα. Πήρα την πινακίδα, πήρα εκεί που
1: και
0: έπρεπε.
1: Καλά έκανες.
0: Και έδωσα την πινακίδα και λέω, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχει μια κυρία η οποία είναι κιόλας και πολύ μεγάλη, μεγάλη σε ηλικία, να το ελέγξετε κιόλας το πράγμα, η οποία οδηγεί επικίνδυνα. Οδηγεί πάρα πολύ επικίνδυνα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στη Φραγκφούρτη και λέει: Αμαλία και Σπύρο, σας αγαπάμε για αυτό που είστε. Σας φιλώ από Φραγκφούρτη. Μαρία, Μαρία μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Έτσι. Και εμείς σας αγαπάμε. Πώς θα λέγε.
1: Τώρα, συγγνώμη, ναι. Είναι ο Νίκος από τη Βάρδα Ηλίας από τα μέρη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμορφη παρέα μας λέει.
0: Η Βάρδα είναι κοντά στη Ζαχαρό.
1: Όχι, η Βάρδα είναι κοντά στην Αμαλιάδα από εκείνη τα μέρη, πολύ κοντά σε μα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει, ακούει χρόνια Real, αλλά πρώτη φορά λέει στέλνω γιατί με συγκίνησε η Αμαλία. Μπράβο και στους δυο σας. Καλή Παναγία σε όλους. Οχ, ο άνθρωπος έχει χάσει το γιο του πριν από λίγα χρόνια. Κουράγιο, κουράγιο Νίκο μου. Καλό 15 Αύγουστο. Αυτά είναι τα δύσκολα. Ελπίζω να σου κρατάμε λίγο συντροφιά. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Όλα τα καλά.
0: Ο Κωνσταντίνος. Με έπνιξες, ρε Κωνσταντίνε.
1: Πνίγηκες.
0: Ρε παιδιά, λέει, σηκώθηκα να πιω καφέ και τρέχουν τα δάκρυά μου σαν νερό. Ευτυχώς είμαι μόνος μου.
1: Τρέχουν τα δάκρυά.
0: Εντάξει. Ξέρεις, αυτό με τις άδειες καρέκλες. Επειδή εγώ χάσω τον μπαμπά μου από πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε μικρό σε ηλικία. Το 2000. Δεν πρόλαβε να χαρεί κανένα από τα εγγόνια του. Έτσι, το 2008. Και αυτό με την άδεια καρέκλα είναι. Πονάει.
1: Πονάει πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και όσο περνάει ο καιρός.
1: Πονάει και περισσότερο.
0: Πονάει περισσότερο.
1: Θα συμφωνήσω με τον Σπύρο. Οι άνθρωποι που. Επειδή μου είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Τους είχαμε συνηθίσει και στις χαρές και στις λύπες. Η απουσία τους είναι έντονη. Η ζωή συνεχίζεται, φυσικά. Αλλά είναι έντονη. Και ο Βασίλης μας ακούει στην Πάτρα και λέει: Καλό 15 Αύγουστο. Δεν πειράζει που δεν διαβάσετε. Βασίλη μου, τώρα έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Δεν το κάνουμε και δεν πείτε με το Σπύρο. Προσπαθούμε. Φέτος θα κάνουμε 15 Αύγουστο χωρίς τις κόρες μας, επειδή σπουδάζουν στο εξωτερικό. Για ένα καλό σήμερα και ένα καλύτερο αύριο. Να τις χαίρεστε, να είναι πάντα καλά, να κάνουν αυτό που τους κάνει ευτυχισμένες. Να είστε καλά, Βασίλη μου, στην όμορφη Πάτρα που λατρεύω και Πάτρα.
0: Γεια σου,
1: καλό
0: Πάτρα.
1: 15 Αύγουστο.
0: Ναι, θα περάσουμε από την Πάτρα. 22 του μήνα. Εγώ, παιδί, έχω ένα τάμα εκεί στην Αγία Αγάθη, πάνω ψηλά, πάνω από το Αιτωλικό. Θα περάσουμε από την Πάτρα. Πάντα σταματάμε. Εκεί μας αρέσει γενικότερα.
1: Ναι, και εγώ από την Πάτρα.
0: Χοντόξοριο αντίδειο.
1: Ναι. Αναστασία, καλημέρα, αγαπημένο παρεάκι. Στο πόρτο ράφτη η οδήγηση είναι εφιαλτική. Άκουσα αυτά που έλεγε εσύ.
0: Το ζω κάθε μέρα.
1: Να είσαι καλά, Αναστασία μου, καλό 15 Αύγουστο.
0: Αλλά είναι μια πανέμορφη περιοχή. Πρέπει να σου πω ότι από την ημέρα που με τη γυναίκα μου πατήσαμε το πόδι μας εκεί και ζούμε στο πόρτο ράφτη, πρέπει να σου πω ότι δεν το αλλάζουμε.
1: Και καλά θα κάνετε. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας.
0: Ο κύριος Νίκος Γρέτζελος, εκτός από αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι τα θέματα της οδικής ασφάλειας.
1: Έχει, ναι.
0: Και θέλουμε, κύριε Γρέτζελε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γρέτζελε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, βρε παιδί μου, κάθε φορά να πούμε που αδειάζει η Αθήνα. Τρέχουμε σαν τρελή. Δεν κοιτάμε τα όρια. Θα μου πεις τον υπόλοιπο χρόνο τα κοιτάμε. Αλλά τώρα γίνεται με πιο εμφατικό τρόπο, διότι είναι άδειοι δρόμοι και τους βλέπουμε όλους να βιάζονται υπερβολικά. Να μην τηρούν το οτιδήποτε. Και μία εκ τις οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε 36 συλλήψεις οδηγών σε ελέγχους στην Αττική. Οι 17 από αυτούς το είχαν τσούξει λίγο παραπάνω, κύριε Γρατζελέ.
2: Εδώ να μιλήσουμε καταρχήν για την παγίδα της άδειας πόλης.
1: Πολλά ατυχήματα εγώ βλέπω καθημερινά που κινούμε στην Αθήνα, την άδεια Αθήνα.
2: Πολλά σοβαρά ατυχήματα, γιατί λείπουν πολλά αυτοκίνητα, οι ταχύτητες είναι σαφώς μεγαλύτερες, το καλοκαιράκι είμαστε λίγο πιο χαλαροί γενικά και έχουμε πολύ σοβαρά ατυχήματα όταν είναι άδεια η πόλη. Εδώ θέλω να πω για τους ελέγχους.

0: που έκανε η τροχιά, η έλεγχη και η εφαρμογή γενικά του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι προς όφελος όλων. Mm-hmm. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ανησυχητική. Δηλαδή, μέσα σε μία εβδομάδα από 3/8 έως 10/8 είχαμε περίπου 6.500 παραβιάσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Μάλιστα. Οι παραβιάσεις που κυρίως έγιναν πέρα από το αλκοόλ, για το αλκοόλ θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και μέσα στα όρια όταν είναι κάποιος, δηλαδή έχει πιει ένα ποτάκι, δύο, ένα ας πούμε, οι πιθανότητες για να εμπλακεί σε ατύχημα είναι 10 φορές παραπάνω.
1: Ακόμα δηλαδή, και με ένα ποτάκι, ένα ποτήρι κρασί
0: και με
1: δηλαδή.
0: Ένα ποτάκι, ξέρετε, το αλκοόλ δημιουργεί μια κατάσταση εφορίας, σε χαλαρώνει.
1: Ναι.
0: Νομίζεις ότι όλα πάνε καλά, αλλά τα αντανακλαστικά είναι μειωμένα. Ξέρετε, από μετρήσεις που έχουν γίνει σε οδηγούς αγώνων την επόμενη μέρα και μετά από ύπνο, τα αντανακλαστικά ήταν 20% κάτω. Δεν μιλάω για την ίδια ώρα, μιλάω για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ το έχω αντιληφθεί όσο περνούν τα χρόνια αυτό, ότι ακόμα και μισό ποτήρι κρασί δεν είναι το ίδιο τα ανακλαστικά μου με μισό ποτήρι κρασί, όχι ένα.
0: Είναι μισό. Και ανάλογα. Και ανάλογα.
1: Είμαι και μεγάλη γυναίκα, κύριε Γκρετζέλα, καταλάβατε, γι' αυτό το λέω. Γελάει ο Σπύρος.
0: Όχι, μεγάλη.
2: Δεν έχουμε συνηθίσει να πίνουμε βασικά.
1: Σωστό.
2: Αυτό είναι.
1: Αυτό. Ακριβώς. Αλλά καλύτερα που δεν έχω συνηθίσει να πίνω.
2: Σωστό.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Αν και οι έλεγχοι έχουν αποδώσει.
1: Έχουν αποδώσει.
0: Δηλαδή από το 2024 στο 2025 είχαμε μία μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα της τάξης του 22%, που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε, είδαμε. Δεν φοράνε οι οδηγοί κράνος. Πάρα πολλές παραβιάσεις για κράνος. Ξέρετε, το κράνος δεν είναι για να μην σε γράψει τροχαία. Είναι για να προστατεύσει το κεφάλι σου. Μπορεί κάποιος να πέσει με 100 χιλιόμετρα και να μην πάθει τίποτα, μπορεί να πέσει με πολύ λίγα χιλιόμετρα και να μείνει επί το που παίζει ρόλο το που θα χτυπήσει. Ζώνες ασφαλείας. Δεύτερη μεγάλη παράβαση. Έχουμε δει πάρα πολύ.
1: Δεν φορούν ζώνη.
0: Ειδικά πίσω δεν φοράει κανείς. Οι μπροστά φορούν συνήθως. Οι επιβάτες πίσω δεν φοράνε. Και ξέρετε, όταν θα γίνει ένα ατύχημα, ο πίσω θα πέσει με τέτοια φορά πάνω στον οδηγό ή στον συνοδηγό που θα δημιουργήσει αυτό τον τραυματισμό.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Κινητό. Έχει γίνει προέκταση του χεριού. Είναι μία από τις παραβιάσεις τις συνηθισμένες. Και εδώ να τονίσω στους ελέγχους που γίνανε οι ελέγχοι είναι δειγματοληπτικοί. Δηλαδή δεν αποτυπώνουν όλες τις παραβιάσεις. Όπου γίνει έλεγχος αποτυπώνουν αυτούς τους ελέγχους. Οι παραβιάσεις είναι πολλαπλάσιες. Έτσι. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολλές παραβιάσεις. Οφείλουμε να συμμορφωθούμε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όπως είπα, λίγο να βελτιωθούμε όλοι, θα βελτιωθεί το σύνολο. Γιατί το 88% των ατυχημάτων και των τρακαρισμάτων είναι ανθρώπινο λάθος. Οπότε λίγο να προσπαθήσουμε όλοι, η βελτίωση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κυρίως τα ατυχήματα γίνονται εντός κατοικημένης περιοχής. Και κάτι άλλο που θέλω να πω που δεν το πολύ. Νομίζουν ότι τα τροχαία ατυχήματα γίνονται με κακές καιρικές συνθήκες. Οι μήνες που έχουν τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα, το 30% του συνόλου των θανατηφόρων, το έχουν οι καλοκαιρινοί μήνες. Γιατί πολλοί έχουν συνδυάσει το ατύχημα και με κακές καιρικές συνθήκες. Με καλές καιρικές συνθήκες κυρίως γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα.
2: Γιατί εδώ στην Ελλάδα ασφαλώς, επειδή όλοι έχουμε έναν Βατάνεν μέσα μας, έναν Σένα, έναν Σουμάχερ, πρέπει να δείξουμε ότι όταν είναι άδεια η Αθήνα, ξέρουμε να οδηγούμε. Και μπορούμε, ας πούμε, στη Λεωφόρο Κηφισίας να τρέξουμε με 120 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
2: Παράλληλα, να βγάλουμε και μία selfie, ρε παιδί μου,
1: κάτι,
2: οτιδήποτε. Να κάνω και μία ανάρτηση. Ευτυχισμένο στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ένα πράγμα.
0: Να πιω και ένα ποτάκι παραπάνω.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, όλα μαζί, όλα μαζί, όλα μαζί. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να συνετιστούμε. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, ούτε το αυστηρότερο πλαίσιο έχει βάλει μυαλό σε κάποιους, ούτε το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν αρκετές έξυπνες κάμερες και στο μέλλον θα έχουμε πολύ περισσότερες έξυπνες κάμερες.
0: Θα βοηθήσει και αυτό. Είδαμε ότι μπήκαν 388 καινούργιες. Υπήρχαν και οι 8 οι έξυπνες κάμερες οι παλιές. Οι καινούργιες καταγράφουν το κόκκινο. Θα πρέπει όλοι να προσέχουν για να διατηρήσουν και το δίπλωμά τους αλλά και για να είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι ασφαλείς. Εδώ για το καλοκαίρι, αν μου επιτρέψετε και έχω λίγο χρόνο, να πω και κάποια όχι.
2: Ναι, και θέλω να σας κάνω άλλη μια ερωτησούλα. Παρακαλώ, πείτε μας.
0: Θέλω να πω τα όχι που πρέπει να τηρούν οι οδηγοί στις διακοπές. Όχι οδήγηση με παντόφλες ή ξυπόλυτη ή με τσόκαρα. Μπορεί να γλιστρήσει το πόδι, να δημιουργηθεί ατύχημα. Στις μοτοσυκλέτες. Το κράνος πρέπει να είναι κλειστό.
2: Φαντάζομαι ότι στην κατηγορία, στη κατηγορία αυτή βάζουμε και το 12-πόντο.
0: Ναι, και το 12-πόντο. Φυσικά και το 12-πόντο.
2: Ακούτε, κυρία Κάτζου.
1: Εγώ δεν φοράω.
2: Γνωστή η κυρία Κάτζου για τα 12-πόντο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ιδίως σε αυτήν την ηλικία, οπωσδήποτε. Αλλά εγώ να ξέρετε, οδηγούσαμε εγώ. Απαγορεύεται να οδηγήσουμε γόβα 12-πόντο.
0: Κοιτάξτε, ό,τι ουσιαστικά εμποδίζει και μπορεί να γλιστρήσει το πόδι, δεν βολεύει το πώς θα πατήσεις, ουσιαστικά δεν πρέπει να το φοράμε.
2: Μάλιστα.
0: Και κάποιοι λένε ότι πρέπει να οδηγούμε ξυπόλυτοι. Μπορώ ξυπόλυτος, και όμως δεν είναι σωστό. Όχι αναπτήρες, powerbank, spray μέσα στο αυτοκίνητο, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Και δεν ξεχνάμε ζώα μέσα στο αυτοκίνητο. Ξέρετε, πολλοί μπορεί να κατέβουν για λίγο και να αφήσουν κλειστά τα παράθυρα. Αν έχει 30 βαθμούς έξω, με τα τζάμια μέσα στο αυτοκίνητο η θερμοκρασία γίνεται πολλαπλάσια, οπότε παθαίνουν θερμοπληξία. Και όχι μόνο ζώα, αλλά και άνθρωποι έχουν χαθεί μέσα στο αυτοκίνητο από θερμοπληξία. Και για όσους θα ταξιδέψουν, για όσους θα ταξιδέψουν, σίγουρα θα πρέπει να έχουν κάνει ένα σχεδιασμό για το ταξίδι τους. Πολύ εύκολα από το διαδίκτυο μπορούμε να πάρουμε ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες, αν υπάρχει φωτιά κάπου που θα κάνουμε παράκαμψη, αν έχει κλείσει κάποιος δρόμος, το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι καλοσυντηρημένο. Δεν πρέπει να βάζουμε χρονόμετρο όταν θέλουμε να πάμε ένα ταξίδι, δεν κάνουμε αγώνες. Ένα ταξίδι συνήθως είναι για αναψυχή. Δεν φορτώνουμε το αυτοκίνητο, βλέπουμε πολλές φορές.
1: Δεν βλέπεις πίσω.
0: Όχι πίσω, νομίζω ότι κάνουν μετακόμιση.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις καθρέφτες, δεν βλέπεις πίσω, δεν βλέπεις στα τζάμια, δεν βλέπεις γενικά και με το παραμικρό.
2: Να μην βάλουμε και το κατητής στην οροφή του αυτοκινήτου, κύριε Γκρέτζελε, κάτι οτιδήποτε.
0: Μα σας λέω, νομίζεις, εγώ πολλές φορές νομίζω ότι κάνει μετακόμιση. Δεν είναι δυνατόν να
2: σπετώσω. Διότι η χλωρίνη είναι πιο φτηνή, παραδείγματος χάρη, στην Αθήνα, οπότε πηγαίνοντας στο χωριό έχω πάρει και 2-3 κυβότια για να καθαρίσω το σπίτι που είναι κλειστό τόσο καιρό.
0: Καλό θα είναι όπου πηγαίνουμε να καταναλώνουμε. Και εκεί να
2: έτσι είναι, είναι και να κινείται και το χρήμα στην περιοχή που πάμε. Σωστό.
1: Η τοπική οικονομία. Τοπική οικονομία.
0: Και το τελευταίο, λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Λωρίδα έκτακτης ανάγκης, πολύ πονηροί πηγαίνουν επειδή έχει κίνηση να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λωρίδα. Αυτή η λωρίδα είναι για τα οχήματα.
2: Α, δεν είναι για τους πονηρούς η συγκεκριμένη λέα.
0: Δεν είναι για τους πονηρούς. Είναι μια τελείως αστυνομική συμπεριφορά αυτή. Δηλαδή μπορεί κάποιος συνάνθρωπός μας με κάποιο ασθενοφόρο να γλιτώσει αν θα πάει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνουμε κατάληψη σε αυτή τη λωρίδα που είναι για τα ασθενοφόρα ή για κάποιον που έχει πρόβλημα. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά.
2: Αυτά τα οποία μας λέει ο κύριος Γκρέτζελος στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν τα συζητάνε.
1: Υπάρχει
2: πλέον.
1: Άλλη
2: είναι αυτονόητο.
1: Άλλη κουλτούρα.
2: Ενώ εμείς, τη 2026 εξακολουθούμε να τα συζητάμε. Μία ερωτησούλα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεμείναμε από τσιγκό.
0: Ξεμείναμε. Πολύ σημαντικό. Είδαμε τις τελευταίες μέρες υπάρχουν δημοσιεύματα ότι αλλάζει ο τρόπος που θα παίρνει κάποιος πινακίδες.
2: Δεν είναι θέμα εξυγχρονισμού, είναι θέμα.
0: Είναι θέμα
2: καθυστέρησης.
0: Ξεμείναμε από πινακίδες. Δεν έχουν γίνει διαγωνισμοί στην ώρα τους. Δεν υπάρχουν πινακίδες για μοτοσικλέτες πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε να έχετε πάρει, να έχετε πληρώσει τη μοτοσικλέτα και να μην μπορεί να ταξινομηθεί επειδή δεν υπάρχουν πινακίδες. Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα και δεν είναι μόνο για τις μοτοσικλέτες. Στα αυτοκίνητα τελειώνουν οι πινακίδες. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές, αυτές που είναι για το test drive ή για να πάει κάποιος μανδρά στο αυτοκίνητο για χταίο. Και δεν υπάρχουν και κρατικές πινακίδες. Ξέρετε, 200 αυτοκίνητα του δασαρχείου κυκλοφορούν με ένα σημείωμα. Δεν έχουν πινακίδες.
1: Μάλιστα, ωραία πράγματα.
0: Και έλλειψη υπάρχει σιγά σιγά και στις άδειες κυκλοφορίας. Ξέρετε, παλιότερα, επειδή υπήρχε, αυτές βγαίνουν από ένα εργοστάσιο σε όλη την Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Επειδή υπήρχε πρόβλημα, μας δίνανε εδώ στην Ελλάδα κάποιες κόλλες Α4. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει.
1: Ναι.
0: Μας δίνανε αυτές τις κόλλες. Υπάρχει συγκεκριμένη έλλειψη και για να δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί, θέλει 6 μήνες περίπου το εργοστάσιο για να παραδώσει και προβλέπουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Να κυκλοφορούμε με κόλλες Α4 και όχι με κανονικές άδειες. Και αυτό κυρίως για αυτούς που ταξιδεύουν, θέλουν να πάνε στο εξωτερικό, είναι ένα μεγάλο
1: μάλιστα.
0: πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να αντισπλαστικοποιήσουμε τις κόλλες ναι. Α4 για να μην.
1: Να μην θύρονται. Να είστε καλά, κύριε Γκρέτζελε. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Απίστευτα πράγματα ακούμε, πραγματικά απίστευτα. Λοιπόν, ο Γιώργος.
2: Δεν ξέρεις, είναι κλαψίγελος αυτό το πράγμα. Είναι τραγέλαφος, δηλαδή, το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα.
1: Ο κύριος Γιώργος μας ακούει στον Brighton. Ναι. Τα όρια ταχύτητας και γενικά η οδήγηση στην Ελλάδα, λέει, είναι ένα από τα πράγματα που δεν αλλάζουν και δεν μου λείπουν καθόλου. Δύο εβδομάδες πριν στις διακοπές μου, μέσα στη Θεσσαλονίκη, περνώντας από διάβαση με καροτσάκι παιδικό, παραλίγο να παρασυρθούμε από διερχόμενο με 90 χιλιόμετρα, ο οποίος μας μούτζωσε.
2: Ασφαλώς. Μα τι κάνεις και εσύ και θέλεις να περάσει από τη διάβαση, κύριε Γιώργο. Με καροτσάκι κιόλας παιδικό, αν είναι δυνατόν.
1: Ακριβώς.
2: Είσαστε σοβαρός. Ντροπή. Αφήσει τον Ελληνάρα να πούμε να μην περάσουμε το αυτοκίνητό του, να κόψει. Πρώτα απ' όλα μπορεί να έχει μέσα την. Τέτοιο να είχε. Να ήθελε να δείξει, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις τώρα που του έκανα σέρβις πόσο γρήγορα πάει τα μάξι. Παιδιά, είμαστε ώρες βλαμμένοι. Τελείως.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
2: Τελείως.
1: Βλέπεις διάβαση. Παιδικό καροτσάκι, ένας κύριος. Και πας και μουτζώνεις και από πάνω.
2: Στη λεωφόρο Κηφισίας κατεβαίνοντας.
1: Ντροπή, λίγο ντροπή.
2: Λίγο πριν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί που είναι μαζεμένα και κάποια σούπερ μάρκετ, έχει διαβάσεις.
1: Ναι.
2: Όχι με φανάρι.
1: Όχι, όχι.
2: Έχει διαβάσεις.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Και βλέπεις τον κόσμο, ο οποίος είναι και περιμένει. Α, και από τη μία πλευρά.
1: Και από την άλλη.
2: Και από την άλλη που είναι η νησίδα. Όσες φορές φτάνω εκεί και σταματάω.
1: Ναι.
2: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος μου φόβος.
1: Έρχεται καρφωθούν από πίσω σου.
2: Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Τι.
2: Το αν θα σταματήσει το διπλανό αυτοκίνητο που είναι στη διπλανή λωρίδα. Ναι. Διότι με βλέπουν εμένα που σταματάω και πάει ο άλλος να περάσει.
1: Ναι.
2: Ο πεζός,
1: βέβαια, που έχει προτεραιότητα.
2: Και έρχεται
1: διάβαση.
2: Το αυτοκίνητο το άλλο, το οποίο σε κοιτάει κιόλας.
1: Ότι
2: τι σταμάτησες, ρε βλάκα.
1: Έτσι, είσαι βλάκα, ναι. Ακριβώς.
2: Και περνάει τη διάβαση αέρα. Και το άγχος μου είναι, μην παρασύρει κανέναν άνθρωπο.
1: Έτσι είναι. Στο εξωτερικό λοιπόν, όμως κοκαλώνουνε.
2: Στο διαβάση. Εξωτερικό.
1: Κοκαλώνουν.
2: Με το που βλέπεις διάβαση, υπάρχει, δεν υπάρχει πεζό, σταματάς το αυτοκίνητο, κοιτάζεις δεξιά και αριστερά και μετά ξεκινάς.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Άντε, γιατί έχουμε τρελαθεί τελείως σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν. Θέλουμε διαφημισούλες.
1: Όχι, ακόμα περίμενε. Έχουμε δύο λεπτάκια.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν. Γεια σου, ρε Γιώργο. Την καλημέρα μας. Γεια σου, ρε Χρήστο από την Κυψέλη. Ναι. Όλες, ναι, Χρήστο μου από την Κυψέλη, στην σκέψη μας σε ευχαριστούμε που το μοιράζεσαι μαζί μας. Οι οδηγοί, λέει, των Σκάνια που οδηγούν ο Γιάννης ο 44ος.
1: Ναι.
2: Τώρα τι να σου πω, Ρε Γιάννη, να σου πω, ειλικρινά, δεν μπορεί όλα να έγκυται σε μια σφαίρα. Πώς να το, του τρολαρίσματος.
1: Ναι, δεν όχι, δεν θέλει. Εντάξει.
2: Είναι λίγο κάποια λοιπόν, πράγματα να τα κρατάμε λίγο. Γιατί πρέπει λίγο να προσέχουμε στους δρόμους.
1: Ο Πάρης λέει: καλημέρα, Σπύρο και Αμαλία. Αν δω τον Ιωσή Καλαμαράκη και ειδικά 15 Αύγουστο να τρώει ταρτάρ σε βίτσα θαλασσινών και λοιπές γκουρμεδιές που ανέφερε πριν ο Σπύρος, εγκαταλείπω τα εγκόσμια και μένω άγιο όρο μόνιμα. Καλή συνέχεια, παιδιά, και καλό 15 Αύγουστο. Να σε καλά, Πάρη μου. Καλό 15 Αύγουστο. Έτσι τρώει. Το αβοκάντο.
2: Το φουαγκράτο. Και το φουαγκρά.
1: Εσύ, ο τέτοιος κάθε μέρα από κάτω.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Ψυγείο δεν έχουμε. Ο Πίτερ λέει: ψυγείο δεν έχουμε στο εξωτερικό. Άμα δεν πάρουμε μαζί αυτό από την Αθήνα, τι θα κάνουμε. Σωστό και αυτό.
1: Ναι, σωστό, ρε παιδιά.
2: Και μετά να σε ρωτήσω κάτι, θα το ξαναφέρεις πίσω.
1: Ναι.
2: Το ψυγείο.
1: Ναι,
2: πέρα δόθε το ψυγείο.
1: Μπράβο, μεγάλη
2: πολυταξιδεμένο, ναι, πολυταξιδεμένο μου ψυγείο.
1: Ο Πάνος μας ακούει στην Ελβετία.
2: Συγγνώμη, αυτό είναι μια καλή λύση. Αντί να πηγαίνεις κάπου και να αγοράζεις μαγνητάκια για να βάζεις το ψυγείο, παίρνεις το ψυγείο και το πας στα μαγνητάκια.
1: Λέει ο Πάνος στην Ελβετία. Λέει στην Ελβετία η πινακίδα σε ακολουθεί σε όλα τα αυτοκίνητα που θα αλλάξεις. Δεν χρειάζεται κάθε φορά καινούριο νούμερο.
3: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Επιχείρησή σας κάθε λεπτό. Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο. Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδηούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Συναγερμός σήμανε στη Διόρυγα της Κορίνθου όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή του. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα και 28 στα Χανιά.
9: Μιντέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Σπύρο Παπαδάκη και βεβαίως με τον Τάκη Μαυράκη στα πλήκτρα και τη Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200, στούντιο papaki.realfm.gr για τα μηνύματά σας που και σήμερα είναι πολλά. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα του φανατικού ακροατή που είναι μέσα από την καρδιά του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και καλό 15 Αυγούστο. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της SeaJet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή. Μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σχέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJet, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Στα μάτια μου, τι να κάνουμε τώρα, είμαστε και δύο λαλίστατοι.
0: Τι είπε, τι λέει.
1: Και λέει άνθρωπος να μιλάει πιο πολύ από την Κάτζο, αλήθεια
0: ναι.
1: Τώρα. Ασφαλώς.
0: Υπάρχει.
1: Σε μουά.
0: Ναι, να μιλάτε δηλαδή, ότι είμαι μόνο εγώ.
1: Θυμή μας και καμάρι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί άλλος να έχει το brand name όσον αφορά στο μπλα μπλα, αλλά εμείς εδώ έχουμε τη χάρη. Και είμαστε. Ναι.
0: Πολύ χαίρομαι για αυτό
1: πάρα
0: να ξέρεις.
1: Πολύ, πάρα
0: αλήθεια
1: πολύ.
0: Το λέω. Λοιπόν, ναι. Ο Real Brock λέει: καλά, τόσα φαγητά να φέρατε. Ναι. Για το επιδόρυπο τίποτα, για το αχτύπητο προφιτερόλ, ούτε λέξη. Άξεστη. Έχει δίκιο, γιατί έστειλε χθες προφιτερόλ. Το ναι. Τσακίσατε. Εγώ δεν έφαγα να ξέρεις, γιατί τρώω ζάχαρη. Λόγω κλιμακτήριου.
1: Δύο
0: φορές έβαλες. Μιλες ψέματα στους ακροατές.
1: Μία κουταλίτσα τη μία φορά και μία κουταλίτσα την άλλη.
0: Η κουταλίτσα πώς ακριβώς την ορίζεις την κουταλίτσα.
1: Εξαρτάται. Η κουταλίτσα είναι η κουταλίτσα.
0: Σ' αρέσουν τα αγγλικά.
1: Δυστυχώς πάρα πολύ.
0: Όλα τα αγγλικά.
1: Δυστυχώς πάρα πολύ και όλα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, τρως και τα παραδοσιακά, ρε παιδί μου, πακλαβάδες, καταΐφια, γαλακτομπούρε, καλά τρως και τυραμισούτσις, κέικ και τέτοια.
1: Τα τσακίζω όλα.
0: Τώρα εξηγείται η πατσοκυλιά.
1: Έχω επενδύσει, αμαλία μου.
0: Ναι.
1: Το λέμε. Και υπάρχει περίπτωση. Δεν τα τρώω όλα μαζί, να ξέρεις. Τα τρώω διαδοχικά. Δηλαδή, θα φάω, ας πούμε. Μπορεί να φάω. Θα σου πω, εχθές το βράδυ.
0: Ναι.
1: Που μου ήρθε η γεύση.
0: Μια λιγούρα.
1: Μου ήρθε μια λιγούρα για κεμπάπ. Ναι. Πήρα δύο σουβλάκια, λοιπόν, δύο πίτες.
0: Το βράδυ, τι ώρα μιλάμε.
1: Τι ώρα έφτασε στο σπίτι, έφτασε κατά τις 9, 9 και κάτι.
0: Δεν πρέπει να τρως μετά τις 9.
1: Τι θέλεις να κάνω, αφού δουλεύω μέχρι τις 9 να φτάσω στο σπίτι, τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πήρα και δύο μερίδες πατατούλες, έτσι τηγανιτές.
0: Ναι. Δεν μπορώ.
1: Είχε φτιάξει η Μαρία και χοιρινές μπριζόλες. Είχε κόψει και σαλάτα.
0: Έφαγες και χοιρινές μπριζόλες.
1: Τώρα, επειδή μου να σου πω κάτι. Όταν η γυναικούλα σου κάθεται, σου μαγειρεύει τον Αντάλλο, την προσβάλλει, δεν την προσβάλλει.
0: Δηλαδή, είχε φάει τα δύο σουλάκια τη πατάτη, μετά έφαγε και χειρινέ μπριζολίτσε.
1: Ψιλοπαράλληλα. Ναι, και είχαμε και παγωτό στο συγκατάσταση.
0: Περίμενε. Ένα-ένα, γιατί θα πάμε. Λοιπόν, τρώω λίγο τα σουβλάκια και μπαπ.
1: Ναι, ναι, ξεκίνησα από αυτά.
0: Τρώω
1: ναι.
0: Και λίγο, γιατί σαλατούλα και χοιρινέ σπιτικό φαγητό.
1: Ναι, ναι, είχε φτιάξει μια ωραία σαλάτα τον Αντάλλο με ντομάτα, με μοτσαρέλα. Εγώ έκοψα και ένα κομμάτι φέτα και το βάλα πάνω από τι μπριζόλε χοιρινέ.
0: Και μετά σε πιάσε λιγούρα.
1: Και μετά με πιάσε
0: λιγούρα. Ήθελες να αλλάξεις γεύση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάντα παγωτό στην κατάψυξη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πήρα το ένα οικογενειακό και άρχισα να τρώω.
0: Πόσο έφαγες?
1: Έφαγα.
0: Έμεινε. Κάτσε, να ρωτήσουμε.
1: Έμεινε.
0: Α,
1: ναι. Έμεινε. Έχουμε και έμεινε. Λοιπόν, έμεινε. Αλλά μετά το γλυκό.
0: Έφαγες και κάτι άλλο.
1: Μου ήρθε λιγούρα πάλι για αλμυρό.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
1: Όχι καθόλου.
0: Και τι έφαγες?
1: Τίποτα, συνέχισα να τρώω γιατί είχε φτιάξει 4 μπριζόλες χειρινές.
0: Δηλαδή έκανε stop. Έφαγες το γλυκό, το παγωτό και μετά ξαναξεκίνησες με αλμυρό.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά πώς κοιμήθηκες?
1: Και μετά κοιμήθηκα Eminem. Να, είδες, Eminem και παγωτό. Τι είναι πώς κοιμήθηκα?
0: Κοιμήθηκες καλά, δεν είχες ένα βάρος στο στομάχι, μια. Που λέμε βαριστομάχια, σαν κάτι, μια δυσφορία.
1: Το βάρος το είχε η Μαρία που κάποια στιγμή αισθάνθηκα να με σκουντάει.
0: Γιατί ροχάλιζες.
1: Ναι.
0: Από το
1: πολύ πάει. Μάλλον. Και γύρισε και μου είπε: δεν σου ξαναφτιάχνω τίποτα.
0: Πάντω κοιμήθηκε μια χαρά.
1: Εννοείται.
0: Σαν πουλάκι.
1: Σαβόδι περισσότερο. Το πουλάκι δεν είχε καμία σχέση με μένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Εγώ γιαουρτάκι 2% και ένα μαξιμαδάκι, να ξέρετε. Και έχω και μάρτυρα τη μαμά μου. Άμα ακούει, μαμά στείλω ότι εγώ. Γιαουρτάκι χωρί τίποτα. Σκέτο. Το γιαούρτι, το 2% το κεσεδάκι με ένα μαξιμαδάκι.
1: 2% με τόσα πολλά λιπαρά και εσύ.
0: Τι να κάνω. Εκεί έριξε η τύχη, μαύρη η τύχη.
1: Λοιπόν, ο Τζακ Παύλα Κώστας στέλνει μήνυμα και λέει: Ζερβομπεάκος φίλε στα απλά ελληνικά, όπως θα έλεγε και η φιλόλογος Πόπη. Ποια είναι η φιλόλογος Πόπη?
0: Δεν ξέρω.
1: Και εν πάση περιπτώσει, σημαίνει ο μικρός μπέος με αριστερές αποκλίσεις. Αν βρεις κάποιον άλλον χώρο, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Είναι σύνθεση των επωνύμων Ζερβάκος και Μπεάκος. Ήταν οι δύο μεγάλες οικογένειες εκεί στην περιοχή επί εποχής τουρκοκρατίας, που δεν πάτησε Τούρκου ποδάρι στην περιοχή, να τα λέμε και αυτά, κυρία Κάτζου. Δεν πάτησε ποδάρι.
0: Ναι, ναι, τελείωνε όμως, γιατί ναι, δεν μπορώ.
1: Και
0: δηλαδή,
1: ήταν οι δύο μεγάλες οικογένειες που κάνανε κουμάντο εκεί στην περιοχή στη Μάνη, ναι. Και είχαν και όλα και συνεργασία με τους πειρατές και όλα τα σχετικά, ναι. Και υπήρχε και μια απίστευτη βεντέτα ανάμεσα στους Ζερβακέους και τους Μπεάκους.
0: Γιατί κουράς τα χέρια σου σαν τον καλαμαράκι? Το κάνεις παραστατικά.
1: Μα είμαστε, εντάξει τώρα γιατί κουνάω τα χέρια. Γιατί άμα σταματήσω και βάλω τα χέρια εκεί, θα γίνω απλά, θα σταματήσω και να μιλάω.
0: Δεν ξέρω, μάλλον
1: κουρντίζομαι, αυτοκουρντίζομαι κουνώντας τα χέρια. Αυτοφορτίζομαι.
0: Ωραία, οπότε.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή, επειδή έπρεπε αυτή η βεντέτα να σταματήσει,
0: θα μας πει όλη την ιστορία.
1: Ένας,
0: ναι,
1: Ζερβάκος παντρεύτηκε μία από το σόι των Μπεάκων. Και για να σταματήσει αυτή η βεντέτα, ένωσαν και τα επώνυμα και, και το έκαναν Ζερβομπεάκος.
0: Μάλιστα. Ορίστε.
1: Εγώ είμαι λοιπόν από την οικογένεια των Ζερβακαίων.
0: Αυτά είναι.
1: Εντάξει, όπως και ο Αλέξανδρος. Αλλά ο Αλέξανδρος, επειδή ήταν. Αυτό έχει το επώνυμο Ζερβομπεάκος.
0: Λοιπόν, ο Πίτερ.
1: Είπαμε να πάτε έτσι, να δώσετε Πίτερ και κάτι παραπάνω
0: δώσετε,
1: στην, στο εργαστήριο αγκιοπλαστικής.
0: Ο Πίτερ σε ρωτάει, ναι, κάτι. Όχι, παρακαλώ, λέει κάτι. Θυμήθηκε τον Παπαγιανόπουλο που λέει: δεν πεινάω πολύ, θα τσιμπήσω.
1: Δηλαδή, εγώ θα τσιμπήσω. Ναι, ναι, σου είπα, μεγάλη, θα τσιμπήσω. Ναι. Δεν πεινάω. Και είχε παραγγείλει κρέατα, πατάτες, χωριάτικες, ολόκληρο καρβέλι ψωμί, όλα, ναι, τα πάντα. Και του λέει: να σου φέρω και τίποτα άλλο. Και λέει στο τέλος: όχι, ρε μεγάλη, σου είπα ότι θα τσιμπήσω. Ναι.
0: Ο Γιώργος σε ρωτάει πόσο στήχησε η λιγούρα, κύριε, το βράδυ. Κύριε Παράκη.
1: Κάτσε, περίμενε. Οι μπριζόλες ήταν.
0: Σπιτικές.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε το γουρουνάκι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Όχι, αλλά.
0: Εγώ όπως και να είναι.
1: Ήταν μπριζόλες χοιρινές που είχε στείλει η μαμά Τόνια από το χωριό.
0: Α, εντάξει τότε. Εντάξει.
1: Ήταν μολαίτικο το, ναι, χοιρινό, παρακαλώ. Εννοείται.
0: Να πούμε μια καλημέρα στην Ποθητή.
1: Τα σουβλάκια πρέπει να σου πω τα δύο, διότι η Μαρία δεν ήθελε. Όταν την πήρα τηλέφωνο, όταν τα είδε μπροστά της, μου λέει: δεν μου έπαινες κανένα καλαμάκι χοιρινό, γιατί δεν το τρώει το κεμπάπ. Κατάλαβες. Και αισθάνθηκα άσχημα.
0: Μα δεν έπαιρες κι εσύ.
1: Μα αφού τη ρώτησα και μου λέει: δεν θέλω. Όχι, μου λέει: κάνω δίαιτα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν θέλω. Και μετά αισθάνθηκα άσχημα.
0: Ναι. Γι' αυτό δεν μπορούσε να φας.
1: Μου έφυγε.
0: Σου κόπηκε η όρεξη.
1: Μου έφυγε αυτό το συνέστημα, το ότι αισθάνθηκα άσχημα, με την πρώτη δαγκωματιά.
0: Τέλειωσε αυτό.
1: Όχι, έφυγε.
0: Τέλειωσε. Έτσι, γρήγορα σου περνάει. Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίν, την πανέμορφη. Καλό 15 Αύγουστο, Ποθητή μου, να είσαι καλά.
1: Πανέμορφη Σαντορίνη. Έχω χρόνια να πάω. Πραγματικά έχω χρόνια να πάω και θέλω. Και θέλω να ξαναπάω πολύ σύντομα. Ναι. Στέλνετε μηνύματα.
0: Γιάννη, εντάξει τώρα, αν μου λες για μένα που έφαγα, λέει τώρα, και ακουστάκι. Επειδή λέει δεν τρώω ζάχαρη, αλλά τρώω γιαουρτάκι επεξεργασμένο με 2% λιπαράκι παξιμαδάκι. Κάργα υδατάνθρακα, ένα μικρό παξιμαδάκι. Ούτε καν, μα εντάξει, και σούπερ διατροφή. Ναι, αυτό είναι διατροφή. Ξέρει και ο Τάκης, ναι, είναι. Τώρα, αν μου πεις ποια τρόφιμα από αυτά που τρώμε είναι επεξεργασμένα, όλα. Ναι. Δεν είναι από το χωριού μου το γιαούρτι, μακάρι να ήταν. Αυτό βρίσκω, αυτό τρώω. Ναι. Δεν είναι φουλ υδατάνθρακας πάντως να φας ένα μικρό παξιμάδι, έτσι. Αναλόγως και την παξιμάδι τρως. Αν φας ένα παξιμάδι τίγκα στο λάδι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: όχι, άσε με να τα πω, γιατί μου τι λέει.
1: Πες το, πες το.
0: Ο Γιάννης ο 404ος πάει να αμφισβητήσει τη διαιτά μου, τη διατροφή μου, την ισορροπημένη.
1: Ο Γιάννης ο 404ος, 404ος ήταν ο Ομπάμα, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, 405ος μετά ήταν ο Τραμπ, 406ος ο Μπάιντεν.
0: Πάλι βρήκες να μιλήσεις.
1: Και 407ος ξανά ο Τραμπ.
0: Λοιπόν.
1: συνάδελφος από την Αυτεμπορική TV, επειδή εχθές τα ξέρεις, γενικότερα κάνουμε φοβερές αναλύσεις, πρέπει να σου πω, στο κανάλι της Αυτεμπορικής.
0: Φυσικά κάνετε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε που μας άνοιξες τα μάτια και μάθαμε στα 40+ ότι η γιώσα δεν είναι πουλή. Αμέ. Δύο συναδέλφισες, έτσι για να το πω, δύο...
0: Ναι, μην λες ονόματα, ναι. Μην λες ονόματα.
1: Η μία αποκαλούσε την άλλη γιώσα. Έχοντας στο μυαλό τους, πρόσεξε, έχοντας στο μυαλό τους ότι η γιώσα είναι πουλή.
0: Όχι, δεν είναι πουλή.
1: Δεν είναι πουλή. Είναι τρόπος μαγειρέματος εγωπρόβατου, παρακαλώ.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα γυρασμένο εγωπρόβατου. Ναι. Είδατε που τα ξέρει η Κάτζου.
0: Έτσι, από χωριό ήμουν.
1: Αμέ.
0: Αμέ.
1: Εδώ.
0: Γιατί.
1: Οι πρωτευουσιάνε νομίζαν ότι είναι πουλή.
0: Δεν πιστεύω ότι σεβαθήκανε.
1: Όχι, παιδί μου, όχι, όχι. Μεταξύ. Πώ το λένε, πειράγματος.
0: Πήγε εσύ στη μέση και το.
1: Και λέω, παιδιά, ξέρετε τι είναι η γιώσα.
0: Ναι.
1: Το μάθανε. Τους έκανα, γιατί παραδίδουμε, ναι, και δημοσιογραφικά.
0: Ο Πίτερ λέει, τη μία ο ξάδερφος του δίνει τη γάστρα, τη μία η θεία στέλνει το κρέας,
1: όχι, η μαμά στέλνει το κρέας. Η θεία και οι ξαδέρφοι στέλνουν πορτοκάλια.
0: Τελικά μόνο εμείς πληρώνουμε την ακρίβεια. Εσύ δεν πληρώνεις παπαδάκι τίποτα. Τρως τσάμπα.
1: Δικό σας, κύριε Μαυράκη.
2: Real FM. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13 και 19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50 ml μόνο 2 και 94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Παιδί μου, κατάπιε τη φρυγανίτσα και μετά θα μιλήσει.
1: Ορίστε, είδατε με κατηγορείτε. Φρυγανίτσα. Φρυγανίτσα χρόνο σου.
0: Είπα, φρυγανίτσα. Αλλά μασούσε και θε να μιλήσει, γιατί δεν μπορεί να μην μιλά. Πέστα.
1: Ναι. Είχαμε κανονίσει, είχαμε συνεννοηθεί με τον κύριο Λέκα για να κάνουμε μια συζητησούλα όσον αφορά στο κομμάτι ναι. εκεί της αποκατάστασης στο Πόρτο Γερμανό. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έσκασε μια έκτακτη συσκεψούλα στο συντονιστικό.
0: Των καιρικών συνθηκών. Ναι, ναι, εντάξει, ωραία, αυτά γίνονται.
1: Οπότε αυτά, λοιπόν, αυτά γίνονται, εάν. Που δεν βλέπω να προλαβαίνουμε σήμερα γιατί. Παιδιά, τι ωραίος πανικός που είναι αυτός με τα μηνυματάκια σας. Περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί σας.
0: Η Ειρήνη λέει. Ναι. Γιαουρτάκι 2% αγελαδίτσα με πατατάκια chips. Την αγάπη μου και στους δυο σας. Chips με γιαουρτί, δεν το έχω ξανακούσει. Ειρήνη μου, αλλά αυτό. Ειρήνη δεν είναι. Mm. Ναι, νομίζω. Τώρα δεν ξέρω, έτσι βλέπω από το μήνυμα. Εντάξει, ο καθένας ό,τι του αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Μπορείς να βάλεις κιόλας το γιαουρτάκι. Εμένα μου αρέσει υπερβολικά. Όπως είναι ζεστές και καλοτηγανισμένες οι πατατούλες, βάζεις και λίγο γιαουρτάκι από πάνω.
0: Ναι,
1: είναι
0: το...
1: καταπληκτικό.
0: Τηγανιτές πατάτες με γιαούρτι.
1: Αμέ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά,
0: ωραίο,
1: εγώ είμαι.
0: Εγώ τρώω γιαούρτι με ρύζι, α το πούμε.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Το πιλάβι με το γιαούρτι είναι εξαιρετικό.
0: Πίκος απίκος, λέει. Ναι. Το πιο απενεχοποιημένο γλυκό είναι ο σιμιγδαλένιος χαλβάς. Ναι, λατρεύω χαλβάς σιμιγδαλένιο, όμως το σπιτικό. Ναι. Το χαβιάρι των γλυκών. Θα συμφωνήσω με κανελίτσα από πάνω.
1: Ναι. Και άμα έχει και καρυδάκι μέσα. Ναι, με το που το φτιάχνει η Μαρία, σε 12,5 λεπτά είχε εξαφανιστεί.
0: Ναι.
1: Τη μεγάλη πλατφόρμα.
0: Η φόρμα δεν είναι πλατφόρμα. Είναι φόρμα. Πλατφόρμα είναι platformgov.gr. Η φόρμα είναι που κάνουμε τους στακέικ και τους χαλβάδες.
1: Σωστό, φόρμα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Η πλατφόρμα είναι.
1: Είναι
0: η πλατφόρμα τουρισμός για όλους που ανήκει.
1: Εντάξει.
0: Το My Property για να δηλώνεις αυτά που βάζεις στην κόρη σου στο Ήρης.
1: Η συγκεκριμένη φόρμα λοιπόν.
0: Είναι μεγάλη, η κανονική.
1: Και δεν μπλοκάρει ποτέ.
0: Ναι.
1: Όταν είναι έτοιμο μαζί με το γλυκό. Αλλάζω τα φώτα. Η πλατφόρμα μερικές φορές μπλοκάρει, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν.
0: Ήταν πλατφόρμα.
1: Πού μου ήρθε πλατφόρμα, τι σκέφτομαι.
0: Εγώ τι σκεφτόσουν.
1: Όχι, σκέφτομαι τι δώρο να πάρω στη Μαρία τώρα που είναι το τέλειο.
0: Πλατφόρμα θα τη πάρει.
1: Θα μου τη φέρει στο κεφάλι,
0: λέει. Α την πλατφόρμα. Ούτε φόρμα με τη πάρει. Α το έχει φόρμα, πάρε τη κάτι άλλο.
1: Ο φανατικός ακροατής στέλνει μήνυμα. Σας ευχαριστώ ολόψυχα για τις ευχές, αριστερόχειρας είναι. Σε ποιον δώσαμε, εκτός και αν τον λένε Μάριο. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματά σας.
0: Η Μαρία η Παπαγιάννη λέει: έχω περάσει αρκετά βραδιά με γιαούρτι και τσίπς στα φιλιά μου. Δηλαδή, τρώστα. Μαρία, μάλλον καταλαβαίνω καλά. Τώρα, συγγνώμη, τρώστα το γιαουρτάκι να πεις ότι κάνεις διατροφή και μετά κουπανάς και μια σακούλα τσίπς.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και μετά βάζεις βραδινό.
0: Βραδινό, παιδί μου, αυτό τώρα για βράδυ γίνεται.
1: Το γιαουρτάκι.
0: Για εσένα που κόντεψε να φας όλο το χοιρινό και όλα τα σουβλάκια της περιοχής. Περίμενε, δεν είναι όλοι σε και σένα.
1: Όχι, παιδιά, Δημήτρη, ειδικά εχθές, συνήθως το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σου πω τώρα έτσι για να μην είναι τέτοιο. Γιατί λέει ο Δημήτρης Παπαδάκη, πεινάμε και φτώχεια καταραμένη. Μάλλον ψέματα λες, βραδιάτικα τόσο φαγητό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σας πω ότι όταν γύριζα στο σπίτι μου ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος. Δεν μπορούσα καν να φάω. Δηλαδή,
0: έτσι γίνεται. Πέρα από την πλάκα που του.
1: Ναι. Εχθές δεν ξέρω πραγματικά τι με είχε πιάσει. Ήθελα να φάω προφανώς.
0: Ναι,
1: ήθελα να φάω σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Ναι, ο Γιάννης από το ταξί πέφτει, λέει γιαουρτάκι 2% με κομματάκια κοκορέτσι και ένα πιατελάκι κοντοσούβλι. Έτσι,
1: αυτό
0: ρε παιδί.
1: Αυτό το προσυπογράφω.
0: Για τη γεύση. Ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Πολύ καλό.
0: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει.
1: Με αυτή τη συνταγή μπορώ και γιαουρτάκι 0% να αντέξω. Αλήθεια σας λέω.
0: Και στο καλαμαράκι έχει κάνει το άλλο.
1: Ναι.
0: Τρώει περί το γιαούρτι το 2% ακουστάκι ο καλαμαράκης και βάζει από πάνω μισό βάζο γλυκό κουταλιού.
1: Ναι,
0: και λέει κάνω δίαιτα. Κάνω διατροφή.
1: Αφού έχει γιαούρτι, δεν κάνει διατροφή.
0: Αφού το μισό είναι το παραπάνω το γλυκό του κουταλιού από το γιαούρτι. Πώς κάνει διατροφή.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Α, δεν έχει.
1: Όχι, ρε παιδί, εγώ δεν έχω.
0: Είσαι με τον Ιωσήφ.
1: Εγώ είμαι με τον Ιωσήφ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Α, με συγχωρείς πάρα
0: εγώ πάλι δεν το κάνω αυτό. Δηλαδή, ναι. Δεν. Αν με φάω το γλυκό, αν θέλω να φάω γλυκό, τρώω γλυκό. Ρε παιδί μου, θα φάω γλυκό. Αν θέλω, που δεν είμαι εγώ με το αλμυρού. Είμαι άλλη. Είμαι το αλμυρού, ξαναλέω. Μ' αρέσει το φαγητό, το αλμυρό, το φαγητό.
1: Λοιπόν,
0: αλλά προτιμώ να το κάνω.
1: Ο Κώστας ανοίγει μπιφ με τον Γιάννη τον 44ο.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
4: Επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε μέγιστη ετοιμότητα λόγω των θυελλωδών ανέμων έχει θέσει από σήμερα τον κρατικό μηχανισμό το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει σφινθήρα ή φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα υλόφιλη Καβιτού και Φινόπουλου. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδηγών του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα γεμάτα να χωρούν από το πρωί τα πλοία από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Συναγερμός σήμανε στη διόρυγα της Κορίνθου όπου άντρας εντοπίστηκε νεκρός. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνθου στη Θεσσαλονίκη. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα ενώ εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.
16: Το δελ...
8: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Έκανα κατάθεση ψυχής, ήθελα το μετάλλιο για την Ελλάδα, δήλωσε ο Απόστολος Σίσκος που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα ύπτιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά. Μεγάλος στόχος, όπως ανέφερε, η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Olympic Games, welcome back to Greece.

0: Ανατριχύλα.
1: Ανατριχύλα μεγάλη.
0: Ανατριχύλα είναι η ήχη του Ζεϊμπέγη Κουτουδία, του Σταύρου Ξαρχάκου, από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Είμαστε 22 χρόνια μετά.
1: Σταύρος Ξαρχάκος και Γιώργος Κουμεντάκης σε αυτό το ζεϊμπέκικο. Η αλήθεια είναι ότι επελέγει να συστηθεί η Ελλάδα, ξανά συστηθεί, με τα 9-8 και με τα τύμπανα, δημιουργώντας πραγματικά σεισμό στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Με το ρυθμό που τη χαρακτηρίζει, γιατί πολλές φορές ντρεπόμαστε και λέμε ζεμπέκικο και... Ότι δεν αντιπροσωπεύει εμάς τα αρχαία ελληνικά ιδεώδη κτλ. Εδώ δέθηκε το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες και δέθηκε με τον νεοελληνικό ρυθμό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και έχει υπάρξει και μεγάλη κριτική για τις εγκαταστάσεις που αξιοποιήθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν, για την στρατηγική ενός σχεδίου για τη χρήση των εγκαταστάσεων, για το κόστος κτλ. Αυτό όμως που νομίζω ότι δεν αμφισβητείται είναι ότι στην τελετή έναρξης η Ελλάδα έδωσε ένα πάρα πολύ ηχηρό παρόν και τις ψηφίδες αυτές τις μικρές του πολιτισμού κατάφερε να τις συνθέσει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου,
0: ναι.
1: Να τις συνθέσει με έναν τρόπο πολύ εύγλωτο, πολύ ξεκάθαρο και πάρα πολύ δυναμικό.
0: Τι ξέρεις, όλοι περίμεναν στη γωνία, θέλω να σου πω, γιατί δεν είχε ξεκινήσει καλά το πράγμα. Είχε ξεκινήσει με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα για το αν θα τα καταφέρουμε, πώς θα βγει προς τα έξω αυτή η εικόνα. Θέλω να σου πω, επειδή

0: Μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν 10.625 αθλητές από 201 εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές. Δεν ξέρω αν το χωράει αυτό ανθρώπινος νους σε μια πόλη η οποία την έχουμε ζήσει όλη την Αθήνα. Δεν είναι πόλη που εύκολα τις κάνεις αλλαγές.
1: Ναι, όποιες και είναι αυτές. Να υπολογίσουμε σε, σε αυτούς τους αριθμούς που αναφέρεις τους επισκέπτες. Έτσι.
0: Εκατομμύρια.
1: Και τις πολυάριθμες αποστολές.
0: Εκατομμύρια κόσμος. Βάλε τους επισκέπτες, βάλε τους θεατές, βάλε τους τουρίστες που ήρθανε και μπορεί να είδανε απλά έναν αγώνα, αλλά ήρθανε για να κάνουν παράλληλα και τουρισμό. Βάλε τους συναδέλφους δημοσιογράφους που ήρθαν να καλύψουν. Φωτορεπόρτερ, συνοδούς, συγγενείς αθλητών μέσα στις αποστολές. Ήταν μια εμπειρία φοβερή, ανατριχύλα. Μετά από 22 χρόνια νιώθω την ίδια ανατριχύλα που ένιωθα τότε όταν ήμουν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Και ξέρεις, να σου πω, Ελισάβετ, ότι επειδή έχουμε δει και άλλες τελετές έναρξης, εγώ, η γνώμη μου είναι, η άποψή μου είναι ότι αυτή η τελετή έναρξης ήταν η ωραιότερη που έχουμε δει ποτέ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μην μου πεις ότι είναι αυτό σαν την μαμά κουκουβάγια και το παιδί της, που πάντα θα βλέπει το παιδί της το πιο όμορφο.
1: Κοίταξε,
0: στον κόσμο.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί έλειπαν οι φανφάρες, έλειπε η επίδειξη. Ήταν αυτό που έπρεπε να είναι, στο μέτρο του.
0: Και ήταν στα
1: αυτό,
0: ανθρώπινα μέτρα.
1: Και αυτό είναι που εγώ αξιολογώ ως κυρίαρχο και ως το πιο σημαντικό αυτής της τελετής έναρξης. 2004, σαν σήμερα, η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
0: Και να αναφερθούμε και στα ονόματα των αθλητών που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο εκείνη την βραδιά. Μπαίνει και φέρνει το ιερό φως μέσα στο στάδιο ο θρύλος του μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης. Τη σκυτάλη παίρνουν διαδοχικά ο Μίμης Δωμάζος, η Βούλα Πατουλίδου, ο Κάχη Καχιασβίλη και ο Ιωάννης Μελισανίδης και καταλήγει στον Νίκο Κακλαμανάκη. Και μετά η μικρή Φωτεινή. Τώρα να τριχιάζω. Η μικρή Φωτεινή που δεν είναι πια μικρή, τα ρεπορτάζ την έχουν δείξει, είναι ολόκληρη κοπέλα. Ανεβαίνει και συμβολικά ανάβει την φλόγα. Είναι μια στιγμή. Όλοι περίμεναν πώς θα ανάψει η φλόγα.
1: Ναι, αυτή είναι η στιγμή κορυφαία στις τελετές ενάρξης.
0: Έχουν γίνει, ας πούμε τη Βαρκελόνη, τη θυμάσαι με το τόξο, με το τοξοβόλο, φοβερή,
1: εντυπωσιακή.
0: Έτσι, εντυπωσιακή. Η Ελλάδα επέλεξε να είναι πάντα στο μέτρο.
1: Ναι.
0: Στο ανθρώπινο.
1: Μα αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι κιόλας που νομίζω ότι εκφράζει γενικά το πνεύμα το ελληνικό. Αυτό
0: δηλαδή,
1: το...
0: υποκλίνεται
1: το
0: ακόμα
1: του πολιτισμού της.
0: Και η δάδα μπροστά στον άνθρωπο που την ανάβει με πάρα πολύ μεγάλη απλότητα. Τώρα, επειδή όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά, θέλω να σου πω. Υπήρχαν οι ελπίδες ότι όλα αυτά που κάναμε τότε δεν θα πάνε στράφη και δεν θα πάνε χαμένα και θα μείνουν στη χώρα και θα είναι μια παρακαταθήκη. Και δυστυχώς οι περισσότερες εγκαταστάσεις ρήμαξαν. Είδαμε τα ρεπορτάζ τα επόμενα χρόνια σε άθλια κατάσταση. Είδαμε τα ρεπορτάζ για τις εγκαταστάσεις του ελληνικού, πώς κατήντησαν. Είδαμε για το Ολυμπιακό χωριό. Είδαμε για άλλες εγκαταστάσεις. Κάποιες λίγες αξιοποιήθηκαν.
1: Οι περισσότερες όμως έχουν μείνει αναξιοποιητές. Και εκεί έρχεται και αυτή η σύγκριση για κάποιους για την υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού, την εκτείναξη δηλαδή των ποσών και τελικά τι έμεινε από όλο αυτό, γιατί δεν αξιοποιήθηκε, γιατί δεν έμεινε ως μια παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές να μπορούν να αθλούνται και να μπορούν να βγαίνουν και νέοι αθλητές μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί μια πολύ μεγάλη δυσκολία για τους αθλητές μας είναι η έλλειψη εγκαταστάσεων.
0: Το είπε και χθες ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για κάποιο άθλημα του Στίβου που τώρα μου διαφεύγει, ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για να γίνουν οι προπονήσεις. Και είχαμε τις εγκαταστάσεις γιατί τις φτιάξαμε και κάποιες τις ανακαινήσαμε, κάποιες φτιάξαμε από το μηδέν, κάποιες ήταν πτυσσόμενες, έτσι, δεν ήταν μόνιμες εγκαταστάσεις. Τις είχαμε, τις φτιάξαμε, τις πληρώσαμε από την τσέπη μας. Έτσι, βάλαμε βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Και λοιπόν, αν θέλουμε λίγο να το επεκτείνουμε όλο αυτό, δεν ξέρω πραγματικά πόσο σε αυτή τη χώρα τους αθλητές μας τους βοηθάμε σε αυτό το πολύ μεγάλο που κάνουν. Άκουγα χθες και διάβαζα αυτά που έλεγε ο πατέρας του Απόστολου Σίσκου.

0: Το παιδί αυτό, ο αθλητής αυτός, σπουδάζει, είναι φοιτητής και, και έχει την εξεταστική του. Έλεγε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μια πρόβλεψη για τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό να μπορούν έστω σε άλλες ημερομηνίες να δίνουν κάποια από τα μαθήματα στις σχολές που σπουδάζουν.
1: Τώρα αυτό δεν είναι απίστευτο.
0: Έτσι λοιπόν,
1: τόσο δύσκολο είναι, έτσι,
0: ο οποίος πήγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι, και διακρίθηκε σε αυτό, δεν μπόρεσε να περάσει κάποια μαθήματα γιατί το πανεπιστήμιο του δεν του έδωσε τη δυνατότητα 3-4 μαθήματα να τα δώσει σε άλλο χρόνο.
1: Καμία ευελιξία λοιπόν.
0: Εδώ λοιπόν μιλάμε για τις εγκαταστάσεις, μιλάμε για τις υποδομές, μιλάμε για τη βοήθεια, αλλά να μιλήσουμε και για κάποια πράγματα που, λύνονται διοικητικά.
1: Ανέξοδα.
0: Λύνονται διοικητικά. Είναι μια απλή απόφαση που παίρνει ένα πανεπιστήμιο και δίνει την ευκαιρία σε ένα παιδί το οποίο σπουδάζει ή είναι φοιτητής, αλλά είναι και πρωταθλητής, να μπορεί να συνεχίσει την πορεία της ζωής του, η οποία είναι δύσκολη αυτή η πορεία, είναι απαιτητική. Η πορεία που έχει επιλέξει ο Απόστολος ο Σύσκος.
1: Άρα, τι μήνυμα δίνεις προς τα έξω και στα παιδιά τα οποία μπορεί να μην φτάσουν σε αυτό το επίπεδο πρωτοαθλητισμού, γιατί ο Σύσκος πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα τα ακούσουμε αργότερα από τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Τι μήνυμα δίνεις και σε όλους τους άλλους που μπορεί να μην φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω, να παλεύουν για να φτάσουν στο επίπεδο του Σύσκου και του κάθε Απόστολου Σύσκου.
0: Ναι, κοίτα, στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει αυτό και το λένε. Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό για τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι όταν σπουδάζουν δεν υπάρχουν οι διευκολύνσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι γνωστό. Κάποια πανεπιστήμια κάνουν κάποια μέρημνα σχετική. Στα περισσότερα όμως πηγαίνουν με βάση τους κανόνες και τους προγραμματισμούς, οι οποίοι αυτοί οι κανόνες και οι προγραμματισμοί δεν αλλάζουν.
1: Είναι Ευαγγέλιο. Είναι Ευαγγέλιο. Δεν πάει με τίποτα. Είναι γραμμένη στη.
0: Τίποτα.
1: Σε βράχο, στη μαρμάρινη πλάκα. Τίποτα.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι από τις ειδήσεις που ακούσαμε να λέει η Χρύσα η Κλειτσιώτη. Καταρχάς να συστηθούμε. Δεν το κάναμε αυτό.
1: Καλά, έτσι. Είναι δεύτερη μέρα. Είμαστε ανάποδες εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πούμε ανάποδα.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Ελένη Κατσαμπέκη.
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Η Χρύσα Εκκλητσιώτη, λοιπόν, η οποία προηγουμένως είπε τις ειδήσεις. Αυτή η είδηση που με τσίμπησε λίγο στην καρδιά,
1: ναι,
0: έχω να πω, είναι αυτή που έλεγε ότι αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομοί στο Αυγούστου. Και
1: αυτό είναι το μαχαίρι που το στρίβει
0: αυτό
1: στην
0: πηγή. Αυτό είναι ένα μαχαίρι.
1: Να σου πω λίγο. Περίμενε τώρα, γιατί έχω μια απορία. Γιατί κάθε μέρα φεύγουν γεμάτα τα πλοία. Τα ρεπορτάζ αυτό δείχνουν,
0: ναι,
1: εδώ και μία εβδομάδα σχεδόν. Βέβαια, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Φεύγουν γεμάτα, έχουν 95% πληρότητα, 96%. Εκεί κάνουμε πλειοδοσία. Πόσο μπορεί να είναι και 100%. Οι εθνικές οδοί είχαν πλημμυρίσει το προηγούμενο διάστημα. Εγώ, γιατί χθες που βγήκα μια βόλτα στην Ερυθρέα, είδα κίνηση, βρε παιδιά.
0: Έλα, βρε Σίλισσα, τώρα που είδες κίνηση.
1: Όχι, είδα κίνηση. Δεν θυμίζει, δεν θύμιζε σε τίποτα 12η Αυγούστου.
0: Αλήθεια.
1: Άλλων ετών. Κάθε χρόνο θεωρώ ότι μένουν όλο και περισσότεροι πίσω και κάνουν μικρές εξορμήσεις.
0: Αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Είναι μικρές εξορμήσεις. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις τις πληρότητες έτσι όπως τις περιέγραψες, αλλά οι άνθρωποι επιλέγουν λίγες μέρες, ένα τετραήμερο, ένα πενθήμερο. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μεν η κινητικότητα αυτή.
1: Φεύγουν,
0: στα πλοία,
1: αλλά είναι
0: δρόμους.
1: Και οι άλλοι που έρχονται ταυτόχρονα.
0: Ναι, και αυτοί που φύγανε έρχονται κιόλας. Οπότε, ίσως γι' αυτό να μην αδειάζει τόσο πολύ έτσι, το λεκανοπέδιο. Θέλει προσοχή και σήμερα, διότι καιρικές συνθήκες. Έγινε χθες μια σύσκεψη στην πολιτική προστασία. Έχουν λάβει έκτακτα μέτρα. Είναι σε γενική επιφυλακή, τόσο η πυροσβεστική, όσο και ο στρατός, όσο και εθελοντικές ομάδες και η αστυνομία βεβαίως. Διότι περιμένουμε ένα διήμερο, αρχής γενομένης από σήμερα, που θα είναι πάλι αυτό το εκρηκτικό μείγμα, το δύσκολο μείγμα.
1: Καλέ, πες το σε άπτεστα ελληνικά, hot, dry, windy, να καταλάβει ο κόσμος.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, πες το σε αυτά
0: που
1: έχουμε.
0: Να το πω για να συνοηθούμε, ρε, να καταλαβαίνόμαστε.
1: Άμα πεις hot, dry, windy, καταλάβαν όλοι.
0: Το βρήκαμε.
1: Εντάξει.
0: Και είναι σε red code, θα σου φαίνομαι. Πολλές περιοχές της χώρας μας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχει αέρα, έχει μέχρι 8 μποφόρ.
1: Έχει 8 και οι ρηπές σίγουρα θα είναι και παραπάνω.
0: Υπάρχει ξηρασία. Μεγάλη προσοχή. Πάλι είχαμε συλλήψεις χθες, να το ξαναπούμε αυτό. Πάλι θερμές εργασίες. Δεν είχαμε μπάρμπεκιου, για να μην γκρινιάζετε κιόλας ό,τι λέμε.
1: Δεν είχαμε μπριζολάκια.
0: Δεν είχαμε μπριζολάκια χθες στις συλλήψεις.
1: Πολύ φοβάμαι όμως τα κρατάνε για τις Παναγίες.
0: Έρχεται το 15 Αυγούστου.
1: Ναι. Μπορεί να τρώνε τώρα κάτι πιο light. Mm.
0: Είχαμε όμως συλλήψεις για θερμές εργασίες σε τρεις περιοχές. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάλι έκκληση ξανά από την πυροσβεστική, από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη προσοχή, μην ανάβετε.
1: Μένα μου κάνει εντύπωση γιατί μετά τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό που βγήκε χθες και είπε ότι αυτοσυγκράτηση και καμία αμέλεια.
0: Καμία.
1: Είπε καμία αμέλεια. Έτσι, γιατί οι συνθήκες είναι αυτές που δεν δικαιολογούν καμία αμέλεια. Σήμερα είδα τον κύριο Αρτοπιό από την πυροσβεστική να βγαίνει επίσης στα κανάλια και να απευθύνει έκκληση να μην γίνει καμία εργασία θερμή σε εξωτερικούς χώρους λόγω των καιρικών συνθήκων. Προς Θεού, δηλαδή, εντάξει, ας κρατηθούμε.
0: Και ας μην έχουμε στο μυαλό μας ότι εντάξει, θα το ελέγξω, παιδί μου.
1: Δεν δηλαδή, ελέγχεται.
0: Δεν ελέγχεται. Μην έχουμε εμπιστοσύνη δηλαδή, στον εαυτό μας.
1: Εντάξει, αυτό. Δεν το κατάφεραν τόσοι άλλοι πριν από εμάς να το ελέγξουν. Εμείς έχουμε τόσες ικανότητες ώστε να τα καταφέρουμε. Να πούμε ότι σε κατηγορία 5, αυτό σημαίνει στο κόκκινο, όπως είπες και εσύ, Red Code. Ναι. Είναι Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια. Εδώ είναι ακραίος πια ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι και άλλες περιοχές στο πορτοκαλί και στο κίτρινο, αλλά λέω το κόκκινο που είναι ο ακραίος κίνδυνος, οπότε κανένα περιθώριο εφησυχασμού αυτές τις ώρες.
0: Είπες για τον 15 Αύγουστο, έτσι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα κρεατοφαγία.
1: Εντάξει. Δεν περιμέναμε το 15 Αυγούστου για να κάνουμε κρεατοφαγία.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Αλλά τώρα και με τη βούλα και με τη σφραγίδα έχουμε και τη δικαιολογία.
0: Έχουμε το άλοθη. Πρέπει τα έθιμά μας να τα τηρούμε.
1: Και
0: εννοείται.
1: Μα γι' αυτό θα γίνει μόνο και θα φάμε κρέας, για τα έθιμα.
0: Ναι. Βέβαια, αυτός είναι ο λόγος.
1: Κανένας άλλος.
0: Ποιος άλλος.
1: Αλλιώς θα τη βγάζαμε με φασολάκια το Σάββατο.
0: Σωστά. Άρα μετά στις 11.30 θα μιλήσουμε για το κρέας, θα μιλήσουμε για τις τιμές στο κρέας που είναι τσουφερές. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Βαρβακίου Αγοράς να δούμε ποιες είναι αυξήσεις που έχουν καταγραφεί στις τιμές των κρεάτων. Διότι, εντάξει, διάβαζα και έβλεπα ότι, ρε παιδί μου, πολλές οι παραδόσεις, έτσι. Έβλεπα ότι, για παράδειγμα, στην Κρήτη είναι η γίδα, το κατσίκι, στην Κέρκυρα είναι ο κόκορας, στην Κεφαλονιά είναι η κρεατόπιτα. Στα...
1: Καλά το πας σήμερα. Το πας καλά, ναι, καλά ξεκινάς.
0: Από νωρίς με τα φαγητά.
1: Ναι, την προχθές μιλούσαμε για λουκουμάδες γλυκά, μας παρέσει ρε προς τα
0: εκεί.
1: Αλλά σήμερα
0: πας
1: πολύ καλά.
0: Το πάμε στο αλμυρό.
1: Εντάξει.

0: Να πούμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη σημερινή δύσκολη μέρα από πλευράς κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, είναι κλειστοί διάφοροι χώροι στην Αττική, όπως είναι ο Λυκαβητός, όπως είναι ο Λόφος Φινόπουλου, και θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεοτέρας. Υπάρχει σε αυξημένη ετοιμότητα και η δημοτική αστυνομία, γίνονται περιπολίες και υπάρχουν και drones με θερμικές κάμερες, τα οποία drones επιτηρούν μεγάλους χώρους πρασίνου έτσι στο κέντρο της Αθήνας και γύρω γύρω στο λεκανοπέδιο. Είναι σε 24ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα η δημοτική αστυνομία, αλλά και βεβαίως η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά αυτή την ώρα. Είναι στο νησάκι Κάλαμος που βρίσκεται κοντά στη
1: Ιόνιο.
0: Λευκάδα. Εκεί επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι ένα νησάκι καταπράσινο.
1: Καταπράσινο.
0: Ένα υπέροχο νησί.
1: Μικρό, μα έναν οικισμό νομίζω.
0: Διάσπαρτα
1: σπίτια πρέπει να έχει.
0: Όπου εκεί υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό.
1: Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος μας εδώ, θα μάθουμε, λέει, τελικά πόσο στήχησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες και τι γίνεται μετά από 22 χρόνια με τα Ολυμπιακά έργα. Σε γενικές γραμμές περιγράψαμε τι γίνεται με τα Ολυμπιακά έργα. Κάποιες εγκαταστάσεις που υπήρχαν ήδη και ανακαινίστηκαν, χρησιμοποιούνται, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Κάποιες άλλες, όπως του Ελληνικού Ταμπτυσσόμενες, δεν υπάρχουν πια και κάποιες άλλες καταραίουν. Τώρα, ο λογαριασμός που μας ήρθε. Κράτα ένα νούμερο. Περίπου 8,5 δισεκατομμύρια. Το Νοέμβριο του 2004 έγινε μια πρώτη αποτίμηση. Αυτή ανέβαζε το κόστος περίπου στα 9, λίγο κάτω από τα 9 δισεκατομμύρια. Ήταν σχεδόν διπλάσιο το ποσό από το όριο που είχε τεθεί από τα 4,6 δις πριν από τους αγώνες. Έτσι. Μετά έγινε μεταγενέστερη καταγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα στοιχεία, μάλλον, που διαβίβασε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη Βουλή έδειχναν ότι το κόστος Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων, που έγιναν περίπου ένα μήνα μετά τους Ολυμπιακούς, είχαν φτάσει περίπου στα 8,5 δις. Σε αυτό το ποσό ήταν και οι δαπάνες του Δημοσίου και εκείνες της Οργανωτικής Επιτροπής Αθήνα 2004. Η μελέτη του ΙΟΒΕ που ήρθε λίγο αργότερα έλεγε ότι η εκταμείευση που είχε γίνει από τον κρατικό προϋπολογισμό ήταν 6,5 δις. Έχουν ακουστεί διάφορα ποσά, αλλά στο μυαλό μας έχει μείνει το 8,5 δις που περιλαμβάνει μέσα δρόμους, αναπλάσεις, παρεμβάσεις που έγιναν ακόμα και στα νοσοκομεία για να μπορούν να υποδεχθούν αν χρειαζόταν και αθλητές αλλά και κόσμο.
0: Δημιουργήθηκαν και χώροι φιλοξενίας, έτσι, διαμονή των αντιπροσωπιών.
1: Παρεμβάσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, γιατί ήταν Αύγουστος και έπρεπε να λειτουργήσουν με άλλον τρόπο, πολιτιστικές υποδομές, άλλα έργα που έγιναν που δεν είναι στο μυαλό κάποιου ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά συνδέονται. Άρα, ο λογαριασμός είναι εκεί, κοντά στα 8,5 δισεκατομμύρια.
0: Μας λέει εδώ ο Δήμος ο ακροατής μας ότι το πιο γλυκό πράγμα πάντως από όλη την Ολυμπιάδα ήταν το τέλος που η μικρή το κοριτσάκι φυσάει και σβήνει τη φλόγα. Μας γράφει χαρακτηριστικά πολύ το κλάμα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, όντως, είναι από τις πιο δυνατές στιγμές.
1: Δεν το λέω εγώ ότι γίνεται μόνο χαμός. Εδώ στέλνει ο Πίκος από Πίκος και λέει, το βράδυ, λέει, στη Λυκόβρηση, δείτε τι γίνεται, λέει, σε ένα κεντρικό δρόμο στη Σοφοκλή Βενιζέλου. Δεν μπορείς να περάσεις τον δρόμο, λέει, από τα αυτοκίνητα. Υπάρχει ένα take-away καφέ, φυσικά δεν αναφέρει την ονομασία. Δεν βρίσκεις καρέκλα να καθίσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, ο παντζουρλισμός γίνεται για το take-away καφέ. Τι, το μοιράζουν δωρεάν.
0: Τι να σου πω.
1: Τι γίνεται ακριβώς εκεί.
0: Και το βράδυ.
1: Και το βράδυ πίνουν καφεδάκι. Να μου έλεγες ότι εκεί είναι κοκτέιλ, είναι ποτά, είναι αυτό φτηνά.
0: Να το καταλάβουμε.
1: Στο χέρι, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Έχει δημιουργηθεί ένα trend, τέλος πάντων.
1: Ναι, υπάρχει αυτό με το.
0: Βέβαια,
1: κάτι καντίνες που κυκλοφορούν και είναι τα.
0: Τα ξέρουμε εμείς οι νέοι άνθρωποι.
1: Έτσι. Με αυτό περίμενα να ακούσω τώρα. Ναι. Γι' αυτό μου έρχεσαι κουρασμένη τα πρωινά.
0: Αυτός είναι ο λόγος πραγματικά. Ναι. Ακριβώς είναι αυτός ο λόγος.
1: Το έχω καταλάβει.
0: Δεν κάνω καλή διαχείριση.
1: Πολύ ξενύχτη, πολύ ποτό έχει. Να το προσέξεις, Ελένη.
0: Οπωσδήποτε πρέπει.
1: Θέλεις μήπως να πρέπει. Βάλουμε περισσότερες ώρες εκπομπή για να.
0: Πρέπει να με μαζέψετε κάπως.
1: Για να μαζευτείς λίγο.
0: Ναι, ναι, έτσι εντάξει. Πιστεύω.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο στράτο Αγρινίου Ατολαιοκαρνανίας. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδιούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Συναγερμός σήμανε στη Διόρυγα της Κορίνθου όπου άντρας εντοπίστηκε νεκρός. Σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή του. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Είδες που ανάβησε φωτίες. Στέλνει τώρα μήνυμα. Στέλνει η Μαρίνα και λέει ότι το 15 Αύγουστο στα Μέθανα τον Γουρνοπούλα.
1: Πάντα φαντάζομαι σε όλη την Πελοπόννησο. Νομίζω. Ναι. Πάντα υπάρχει ένα λόγο.
0: Αλλά ρε παιδιά, και 15 Αυγούστου με τέτοια ζέστη Γουρνοπούλα. Με τόσο λίπο.
1: Βαριά είναι. Βαριά είναι. Τώρα εντάξει, θα μάθω.
0: Θα μου πει τώρα όλα τα άλλα που θα φάνε είναι λαπέ, αλλά τέλο πάντων.
1: Εξηγεί ο Πίκο Απίκο, λέει στο καφέ είναι παρέε 3-5 ατόμων που κάθονται για καφέ, σνακ, παγωτά, κουβέντα. Νεολαία και μεγαλύτερη. Ναι. Έχει πολλά τραπέζια, ναι. Οι ντόπιοι λέει θα καταλάβουν ποιο λέω. Άρα είναι ένα καφέ που μαζεύει έτσι τον κόσμο και αυτά και, ναι. Εντάξει, έχει κόσμο, δεν λέμε ότι δεν έχουν, έχει μείνει ο κόσμος. Είναι σύντομες οι ημέρες των διακοπών, είναι λίγες ημέρες των διακοπών που γίνονται πλέον. Και τώρα, εντάξει, λέει εδώ πέρα ο Real Blogger, λέει,
0: να προσέχεις παρέες, αυτό.
1: Πρόσεχε τις κακές παρέες. Πήγες και έμπλεξες, μου λέει, εσύ με τον Μπαρδάλι. Και από τότε σε χάλασε, ξενύχτια κλπ. Για ποτέ λέει δεν ξέρω.
0: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από την Καλαμάτα. Καλημέρα και στον Παύλο που λέει ότι, νομίζω λέει ότι η μεγαλύτερη συγκίνηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν στο τέλος που χόρεψαν τον Ποντιακό χορό. Mm. Εγώ δεν κατάφερα, λέει, να συγκρατηθώ. Κάθε άνθρωπος έχει ξεχωρίσει τη δική του στιγμή. Έτσι.
1: Ναι, γιατί αυτή η τελετή περιελάμβανε πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία που έχουν αναφορές σε όλους μας τα στοιχεία αυτά.
0: Η Ελένη λέει ανατρεχύλα με το ζεμπεγικό του Δία στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ανατρεχύλα και θλίψη όμως και μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων με την εγκατάλειψη και την αποδόμηση για το ξεπούλημα των εγκαταστάσεων που πληρώσαμε εμείς.

0: Εντάξει, όμως, όχι, δεν θα ξεπέσω τώρα. Δηλαδή, εντάξει, λέει, έγινε, έχετε βρεθεί, λέει, 15 Αύγουστο σε Κυκλαδονήσι με ρεβιθάδα στο πύλινο σκεύος που έχει ξυγοψηθεί όλη νύχτα σε χόβολη σπιτικού ξυλόφουρνου. Να τρώει η μάνα και το παιδί να μην με ρεβιθάδα θα τη βγάλουμε τη Παναγία.
1: Όχι, εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού.
0: Σοβαρολογίζω.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Καταρχά δεν τρώω ρεβίθια.
1: Πάρα πολύ. Αυτό.
0: Έχω έλλειψη ενζήμου, οπότε απαγορεύεται να φάω ρεβίθια. Αλλά. Και να μου δίνανε δηλαδή.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Με την καμία, παιδιά. Με την καμία. Τώρα θα μου πει.
1: Είναι απίστευτο φαγητό.
0: Σου είπα να το βγάλω με φασολάκια, με τίποτα ρακά.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Μπάμιες.
1: Αυτό το πράγμα, δηλαδή, ρεβιθάδα στο πύλινο σκεύος, όλο το βράδυ στη Θράκα να σιγοψύνεται και να χυλώνει.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: απίστευτο πράγμα.
0: Και γιατί
1: είναι εμπειρία,
0: όλο το βράδυ
1: φαγητό.
0: Να μην αφήσω ένα ωραίο μοσχαράκι να σιγοψύνεται ή ένα
1: αυτό,
0: ωραίο κρεταγέ.
1: Και αυτό δεν τα αποκλείουμε πράγματα. Δεν
0: τι αποκλείουμε σχέση έχει πράγμα. Το ένα με το άλλο.
1: Δεν χρειάζεται να έχει σχέση. Είναι διαφορετικό, αλλά πραγματικά σου λέω, αν. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσύ δεν μπορείς να φας. Αλλά είναι απίστευτο. Είναι εμπειρία πραγματικά το φαγητό αυτό.
0: Στη χαρίζω, Ελένη.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ο Πάρης ανοίγει ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Μας λέει, δηλαδή, εδώ πέρα, λέει, βλέπω το βίντεο με τον απίθανο αυτό τύπο να κάνει προσπέραση σε κλειστή στροφή. Και ευτυχώς τη γλίτωσε το παιδί με τη μοτοσυκλέτα. Τρέμω στην ιδέα να ήταν, για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια και να πήγαιναν οι άνθρωποι στις διακοπές τους. Και ρωτάω τώρα εγώ, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να μπει μέσα για παραδειγματισμό? Ευχαριστούμε και για τις ευχές που μας δίνεις και τα λοιπά, Πάρη.
0: Ασυζητητή, Πάρη.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέγαμε πάρει με την Ελισάβετ νωρίτερα είναι ότι αυτό που καταγράφει το βίντεο, οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε δει να συμβαίνει, ναι, στον δρόμο. Δηλαδή δεν είναι.
0: Απλά ξέρεις, το βλέπεις από τη θέση του οδηγού της μηχανής, γιατί η κάμερα βρίσκεται στο κράνος του οδηγού. Οπότε είναι σαν να μπαίνεις μέσα. Θέλω, ναι, να δω, δεν το έχεις δει από κάποια άλλη οπτική γωνία, έτσι. Είσαι στη θέση ουσιαστικά του οδηγού και βλέπεις να κάνει την προσπέραση στο βιτιοφόρο από το αντίθετο ρεύμα πάνω στη στροφή για να προσπεράσει ένα γιοταχή. Και ουσιαστικά έχει βγει σχεδόν ολόκληρο το βιτιοφόρο, ναι, στο αντίθετο ρεύμα. Και η μηχανή, και καλά που είναι μηχανή και είναι ευέλικτη και χωράει και μπορεί να μπει.
1: Και είχε ανακλαστικά,
0: να πάει τελείως στην
1: αυτός
0: άκρη.
1: Είχε μια, ναι, ετοιμότητα εκείνη.
0: Είχε ετοιμότητα, είχε εμπειρία, ποιος ξέρει. Οποιοδήποτε άλλο όχημα, ένα απλό άλλο, δεν θα χώραγε να κάνει κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν θα
0: χώραγε. Όση ετοιμότητα και να έχει ο οδηγός.
1: Δεν θα χώραγε. Και βλέποντας αυτόν τον οδηγό του φορτηγού, σκέφτεσαι ότι τώρα έκανε αυτό. Θα μπορούσε να έχει κάνει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή,
0: τι άλλο κάνει. Αυτός ο οδηγός κάνει και άλλα πράγματα προφανώς.
1: Αν δεν νιώθει εκείνη τη στιγμή και είναι και επαγγελματίας, έτσι. Δηλαδή, οδηγάς ένα φορτηγό, άρα είναι επάγγελμά σου η οδήγηση. Αυτό είναι το επάγγελμά σου. Είναι η οδήγηση ενός φορτηγού. Πας πάνω στη στροφή να κάνεις προσπέραση με τον όγκο που έχει το όχημά σου, στον δρόμο που η μία λωρίδα είναι πολύ στενή, πάρα πολύ στενή. Τι περιμένεις να συμβεί? Δηλαδή εκείνη την ώρα παίζεις με το τυχαίο, παίζεις με τη σύμπτωση, παίζεις με τη συγκυρία.
0: Νιώθεις προφανώς την ασφάλεια επειδή είσαι στο βιτιοφόρο, το οποίο είναι ογκώδες όχημα και δεν... Ακόμα και να συμβεί κάτι, δεν θα υποστεί ιδιαίτερη ζημιά. Παίζεις με τη ζωή των ανθρώπων των άλλων οπωσδήποτε, αυτό δεν το συζητάω. Δεν κάνεις την προσπέραση καν σε ευθεία, ακόμα και να πω, δεν κάνεις σε ευθεία, που υπάρχει μια οπτική.
1: Έχεις σε μια κάποιος ορατότητα. Έχει
0: ορατότητα, την κάνεις πάνω στο στρώμα. Δηλαδή είναι εγκληματικό από κάθε άποψη. Και αυτό δείχνει και την ασυδοσία που υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις στον δρόμο από κάποιους οδηγούς. Περιμένουμε, προσπαθούμε μάλλον από το τηλεφωνικό κέντρο, προσπαθεί η Δέσποινα Καλοχέρη να βρει τον κύριο Νιώτη, τον πρόεδρο της Βαρβακίου Αγοράς, γιατί είχαμε ένα ραντεβού για τις 11.30 να συζητήσουμε για τις τιμές των κρέατων, γιατί όπως και να έχει, την τιμητική τους έχουν τα κρέατα αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ρεβίθια, κρέας θα πάμε.
0: Εντάξει. Τα ρεβίθια καλά είναι όπως λες εσύ τώρα για αυτές τις μέρες, αλλά το 15 Αύγουστο την τιμητική του έχει το κρέας. Δεν τον βρίσκουμε ωστόσο, εδώ και 10 λεπτά προσπαθούμε.
1: Και τώρα από αυτό το μήνυμα έρχονται μυρωδιές να σου.
0: Ναι,
1: πω,
0: για πες, για πες.
1: Ναι, και ναι. Η κυρία Ιωάννα, φτιάχνω θρακιώτικη τυρόπιτα και ζεματάω σπανάκι για σπανακόριζο αύριο. Αύριο βράδυ σηκωταριά, λαδορίγανη με χωριάτικη και ανήμερα αρνάκι στις κλιματούβεργες. Με πατάτες το πυρέξ και δονάτες με ρίγανη και σκορδάκι.
0: Συγγνώμη.
1: Τώρα αυτό είναι μυρωδιές. Αυτό δηλαδή κλείνουμε τα μάτια. και φανταζόμαστε τις μυρωδιές.
0: Τώρα
1: δεν
0: κλιματόβεργες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πώς το κάνεις αυτό, ρε παιδί μου, και πού τις βρίσκεις τις κλιματόβεργες?
1: Εντάξει.
0: Δεν πρέπει να έχεις κλίματα.
1: Τώρα τον Αύγουστο τα βρίσκεις αυτά, δεν είναι ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Αλλά μία συνταγή, κυρία Ιωάννα, αν μπορούσατε έτσι. Πολύ θα το εκτιμούσαμε. Πολύ θα το εκτιμούσαμε.
0: Νομίζω ότι θα έλεγε ένα ταπεράκι, κυρία Ιωάννα.
1: Δύσκολο τώρα, πολύ θα το εκτιμούσαμε. Ναι, δεν ξέρω που είναι η κυρία Ιωάννα προς τα πάνω.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, για να κάνει θρακιώτικη τυρόπιτα, ναι. Η καταγωγή της είναι, ναι, από πάνω, αλλά μπορεί και να είναι εδώ, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος μας λέει: μπορεί το Υπουργείο Μεταφορών να εντοπίσει τον οδηγό αν έχει καύσιμα, είναι καταγεγραμμένο το δρομολόγιο, και να του αφαιρεθεί διαπαντός η άδεια οδήγησης. Γιατί ξέρεις, αυτό ότι κάνεις τώρα αυτό και καταγράφεται. Τι άλλο μπορεί να γίνει, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο τον οδηγάει, έχει αυτή την κουλτούρα οδήγησης.
1: Δεν θα αλλάξει η κουλτούρα, ξέρεις,
0: εδώ πέρα δεν είναι ένα
1: εδώ,
0: πρόστιμο.
1: Παίζει στα ζάρια τις ζωές των άλλων.
0: Και πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλιο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και εκτάκτως το Σάββατο, μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app πεπεπιράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Εκτάκτως το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαϊλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιά.

0: μάλιστα σαν σήμερα της 13ης Αυγούστου είναι και τα γενέθλια του Κώστα Χατζή, του σπουδαίου Κώστα Χατζή, 1936 γεννηθής, δεν είμαι εγώ. Ένας σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος δημιουργός θα έλεγα εγώ, γιατί δεν είναι μόνο μουσικός, δεν είναι μόνο συνθέτης, δεν είναι μόνο τραγουδιστής, και είναι και ένας άνθρωπος που, ξέρεις Ελισάβετ, με αφορμή όλη αυτή την κουβέντα που έρχεται και επανέρχεται περί ρατσισμού, περί αντιδράσεων, πώς συμπεριφέρονται κάποιοι άνθρωποι, πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι τη διαφορετικότητα. Ο Κώστας Χατζής είχε πει: ο ρατσισμός είναι αρρώστια του μυαλού, δεν είναι αρρώστια του τέρματος.
1: Και θα πούμε και άλλα μετά για τον ρατσισμό, γιατί είχαμε παρέμβαση και στο θέμα της Λίζα Συντόγια από τον Νίκο Γκάλι. Λοιπόν, νομίζω ότι βρήκαμε τον κύριο Νιώτη από την Βαρβάκιο Αγορά. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Επειδή είμαστε μία ανάσα από το 15 Αύγουστο και επειδή αυτό το αποκαλούν το Πάσχα του καλοκαιριού και έχουμε συνηθίσει στην κρεατοφαγία, θέλουμε μία εικόνα από τις τιμές στην Βαρβάκιο στα βασικά κρέατα. Ξεκινήσουμε από αρνί και κατσίκι που συνήθως έχουν την τιμητική τους.
2: Αρνί και κατσίκι είναι από 8 έως 12 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
2: Θα το βρει και 8, θα το βρει και 9 έως 12 ευρώ το πιο ακριβό.
0: Με αύξηση, κύριε Νιώτη.
2: Δεν θα το έλεγα.
0: Σταθερά.
2: Σταθερή είναι η τιμή. Το τελευταίο τρίμηνο θα έλεγα είναι σταθερή η τιμή. Εκτός από τη μεγάλη εβδομάδα που τις τρεις τελευταίες μέρες πουλάγαμε 8, 9, 10. Ακόμα πιο καλή τιμή. Τώρα είναι μια περίοδος που είναι πάρα πολύ λίγα τα μερίδια. Εντάξει, λιγοστή θα έλεγα και η δουλειά λόγω καλοκαιριού και λόγω απουσίας του κόσμου από την Αθήνα.
1: Πιο λίγη δουλειά από πέρσι, δηλαδή βλέπετε λιγότερο κόσμο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αύριο θα κριθεί το τελικό αποτέλεσμα, γιατί είναι και μια μέρα παραμονή, συνήθως γίνεται πιο πολύ δουλειά, αλλά στις γενικές γραμμές το 15 Αύγουστο δεν περιμένουμε και κάτι το ιδιαίτερο εμείς εδώ στη Βαρβάκιο, διότι ο κόσμος δίνεται από την Αθήνα, δύσκολη μετακίνηση με τη ζέστη. Εντάξει, είναι συνήθις φαινόμενο, δεν μας κάνει κάτι ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Πάμε και στο μοσχαρίσιο κρέας, κύριε Νιώτη. Εκεί υπάρχουν ανατιμήσεις μεγάλες.
2: Δεν θα το έλεγα. Το τελευταίο τετράμινο το μοσχάρι είναι σταθερή τιμή και θα έλεγα και λίγο μειωμένη.
1: Σταθερή σε τι επίπεδο?
2: Ακριβώς, δεν ξέρω, γιατί τα ακούω και τα βλέπω και στις τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μιλάνε για αυξήσεις. Γιατί? Είναι λάθος. Το μοσχαρίσιο κρέας έχει από 8, 9, 10 με κόκαλο και από 10 έως 12 χωρίς κόκαλο. Είναι σταθερή η τιμή. Το πιο ακριβό αυτή τη στιγμή είναι στα 12 ευρώ χωρίς κόκαλο. Που θα έλεγα ότι μέχρι το Πάσχα πουλούσαμε και 13 και 14. Τώρα θα έλεγα ότι είναι πιο φθηνό. Αντίθετα με αυτό που ακούμε και παραξενεύουμαστε και εμείς οι ίδιοι. Λέμε γιατί. Τώρα δεν ξέρω βέβαια.
1: Ενδεχομένως οι τιμές στα κρεοπολία που είναι πιο.
2: Ακριβώς, κρατηθήκαν ακριβές. Ενώ έχει κάνει μια μικρή στροφή, θα έλεγα, αυτό το χρονικό διάστημα πάντα. Μιλάμε το μοσχάρι προς τα πίσω λόγω μειωμένης ζήτησης, λόγω καλοκαιριού. Δεν έχει αυξημένη ζήτηση το μοσχαρίσιο κρέας. Ναι. Και έχει μια μείωση, θα έλεγα, το 1 ευρώ και 1,5 ευρώ. Απλά θεωρώ ότι και στα συνοικιακά κρεοπολία και παντού κρατήσανε τις τιμές τις χειμωνιάτικες, διότι ήταν πολύ πιο ακριβό το χειμώνα και ίσως να θελήσαν να καλύψουν τη διαφορά.
1: Και πάμε και στα πιο προσιτά, χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το χοιρινό είναι πάντα φτηνό και πάντα ήταν, ξεκινάει από 4 έως 6 ευρώ το κιλό το πιο ακριβό κομμάτι. Το κοτόπουλο είναι 3 ευρώ με 3,5 ευρώ το κιλό, δεν έχει κάτι, και το φιλέτο είναι από 6 έως 7 ευρώ, το φιλέτο το κοτόπουλο.
1: Ναι.
2: Το ολόκληρο είναι στα 3,5 ευρώ με 3 και τα μπούκια το κοτόπουλο στα 3 ευρώ πάλι.
1: Σηκωταριές, εντόστια.
2: Αυτά δεν είναι, θα έλεγα, της εποχής.
1: Α, δεν έχουν ζήτηση.
2: Δεν είναι Πάσχα τώρα για να αγοράσει ο άλλος σηκωταριά και εντόστια. Αυτά είναι μόνο το Πάσχα. Τον άλλο καιρό θα έλεγα ότι είναι στα αζήτητα.
1: Α, μάλιστα. Τι επιλέγει κυρίως ο κόσμος αυτές τις μέρες?
2: Ό,τι έχει να κάνει με μπάρμπεκιου.
1: Άρα πάμε σε μπριζόλες, πάμε σε κάτι άλλο, σε σουβλάκια?
2: Σε μπριζόλες, σε σουβλάκια, σε παϊδάκια, αρνί. Εντάξει, συνήθως τα παϊδάκια και τα αρνί, επειδή έχει και μια διαφορά τιμής από τις χοιρινές, πολλοί κόσμος επιλέγει τις χοιρινές. Εντάξει, είναι καλοκαιρινό φαΐ, κάνει για μπάρμπεκιου, είναι εξαιρετικό, όχι το καλύτερο.
0: Κύριε Νιώτη, έχετε δει εσείς στην αγορά όλοι, να υπάρχει ένα αποτέλεσμα στις τιμές μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί με τους αγρότες, με τις κινητοποιήσεις, με τους κτηνοτρόφους, με τις ασθένειες των ζώων, τις ζωονόσους? Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει επάρκεια ελληνικών κρεάτων?
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Συνήθως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι σχεδόν μπορούμε να καλύψουμε, σχεδόν θα έλεγα, όλη τη χρονιά, ειδικά με χοιρινά, με κοτόπουλα και με αμνοερήφια, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια μπορούμε να καλύψουμε όλη τη χρονιά σχεδόν. Mm-hmm. Αναλόγως βέβαια και τη ζήτηση, αλλά παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ότι είμαστε καλυμμένοι, παρόλο τη ζωονόσο, παρόλο αυτά. Ίσως έχει μειωθεί, θα έλεγα, στο αρνί και στο κατσίκι λίγο η κατανάλωση, εκτός από τις μέρες των εορτών Χριστούγεννα, Πάσχα και Πρωτοχρονιά, και ίσως γι' αυτό και να υπάρχει αυτή, να μην υπάρχει έλλειψη.
1: Τώρα, εσείς τροφοδοτείτε, να υποθέσω, και μαγαζιά εστίασης?
2: Εμείς εστιατόρια, ξενοδοχεία,
1: και επειδή είμαστε στην καρδιά τώρα της τουριστικής σεζόν, βλέπετε η ζήτηση από αυτά, από τα ξενοδοχεία και τις ταβέρνες και τα εστιατόρια, να είναι στα ίδια επίπεδα, να είναι αυξημένη ή να έχει πέσει κάτι, κάποια αλλαγή?
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι αυξημένη, θα έλεγα ότι υπάρχει μία μικρή μείωση. Τώρα δεν ξέρω, ίσως οι τιμές, ίσως ο τουρισμός να μην είναι αυτός που θα πρέπει να ήταν, να το πω, για να κάτσει στην ταβέρνα να πληρώσει. Δεν ξέρω τι να πω. Θα έλεγα λίγο κάτω στα ίδια με πέρσι, μπορεί και λίγο κάτω.
1: Άρα υπάρχει μία πτώση όσον αφορά τους επαγγελματίες του χώρου, λοιπόν, και τη ζήτηση από αυτούς.
2: Τουλάχιστον στο κρέας. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιο άλλο είδος, τα γεμιστά να πηγαίνουν πιο καλύτερα. Μπορεί κάποια άλλα προϊόντα να πουλάνε πιο πολύ. Στο κρέας θα έλεγα περίπου στα ίδια, μπορεί και μια πτώση 5-10%.
0: Ωραία,
2: μπορεί
0: κύριε,
2: αυτό να τυχαίνει και σε μαγαζιά που συνεργαζόμαστε εμείς.
0: Μπορεί, ναι, να μπορεί είναι συμπτωματικό.
2: Ναι. Συμπτωματικό είναι, ναι. Αλλάξανε το μενού και να βάλανε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το θέσουμε αυτό με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι και έτσι.
0: Κύριε Νιώτη, να πούμε και τα ωράρια της βαρβακίου αγοράς αυτές τις μέρες για να ξέρουν οι καταναλωτές.
2: Εντάξει, τα ώρα είναι από τις 6.30-7 η ώρα το πρωί, θα έλεγα, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Πλέον είναι και η καρδιά του καλοκαιριού, δεν μπορεί να κάτσει κάποιος 4-5 η ώρα για απογευματινές ώρες και για τέτοια. 3 η ώρα τα πιο πολλά καταστήματα, 3.30 το αργότερο έχουν κλείσει. Άντε αύριο να είναι μέχρι τις 4 ανοιχτά.
1: Άρα όσοι πάνε, γιατί είμαστε όλοι τις τελευταίες στιγμές, οι περισσότεροι δηλαδή, πρέπει να προσέξουν, μην βρουν κλειστά τα περισσότερα καταστήματα στη Βαρβάκιο.
2: Μετά τις 3.30 ώρα, γιατί θα ξεπουλήσουμε και πιο πολύ, είναι τριήμερο, δεν είναι οι ποσότητες που έχουμε πάρει, δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ αυξημένες, γιατί γνωρίζουμε τόσα χρόνια το τι...
0: Τις ανάγκες που υπάρχουν αυτές τις μέρες, ναι.
2: Ακριβώς. Όπως σας είπα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο εδώ για τη Βαρβάκιο αυτές τις μέρες. Είναι μια εβδομάδα normal.
1: Φαίνεται ότι επιβεβαιώνει ο Γιάννης αυτό που λέγαμε, ότι ο φίλος μας εδώ, ακροατής, ότι οι τιμές που μας δίνεται αφορούν τη Βαρβάκιο, να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Αφορούν τη Βαρβάκιο.
1: Γιατί αναφέρεται σε μεγάλες αλυσίδες, λέει και συγκεκριμένη η αλυσίδα, που λέει ότι το μοσχάρι το βρίσκει 18 ευρώ. Ναι. Οπότε λέει,
2: όχι,
1: τι τιμές είναι αυτές. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μόνο για τη Βαρβάκιο αυτό που λέμε.
2: Εγώ αντιπροσωπεύω τη Βαρβάκιο, είμαι πρόεδρος της Βαρβακίου αγοράς. Μιλάω πάντα για τη Βαρβάκιο, αυτό που βλέπω, αυτό που πουλάμε. Τώρα από εκεί πέρα τι γίνεται στα υπόλοιπα τέτοια, ας τα δουν οι καταναλωτές, ας τα δουν όλοι οι υπόλοιποι αρμόδιοι, να το πω.
1: Μιλάμε πάντα για ελληνικά κρέατα, κύριε Νιώτη, για να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Το 80%, όπως σας είπα, με 90% είναι ελληνικά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλές δουλειές, να ευχηθούμε. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Πολύ, κύριε Νιώτη.
1: Με υγεία, να είστε καλά.
2: Υγεία, όλος ο κόσμος. Γεια σας.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
12: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε αυξημένη επιφυλακή έχει τεθεί η Κεφαλονιά λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία 4, με τον Εθνικό Δρυμό Ένου και άλλε περιοχέ υψηλή επικινδυνότητα να κλείνουν για οχήματα και εκδρομή από το βράδυ τη Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ οι υπηρεσίε πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένη ετοιμότητα για σήμερα 5η 13 Αυγούστου. Η προστασία και ανάδειξη της Ρωμαϊκής Έπαυλης Αγίας Εφημίας με χρηματοδότηση 330.000 ευρώ αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτιστική κληρονομιά της Κεφαλονιάς βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο περιλαμβάνει την προστασία του μνημείου, την αποκατάσταση των ψηφιδωτών και των λιθοδομών και τη δημιουργία υποδομών για ασφαλή και προσβάσιμη επίσκεψη. Ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Συμπατριώτης μας, θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στους εορτασμούς του Αγίου Γερασίμου. Η διοίκηση των διασυνδεόμενων Γενικών Νοσοκομείων Κεφαλνίας και Γενικού Νοσοκομείου Λιξουρίου Ματζαβινάτιο εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στην ιατρό του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου Λιξουρίου Σοφία Ζαφυράτου, διευθύντρια της παθολογικής κλινικής, για τον ορισμό της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η θέση η οποία ανέλαβε η κυρία Ζαφυράτου είναι ιδιαίτερης ευθύνης και συνδέεται άμεσα με τη διαφύλαξη του κύρους, της διοντολογίας και των αρχών που διέπουν την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος. Η ανεξάρτητη αρχή για τα Ιόνια νησιά ανάσα χαρακτηρίζει το δρόμο Αργοστολίου Πόρου ως πλήρη κυβερνητική αποτυχία με διάψευση εξαγγελιών και νέες υποσχέσεις. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος 16χρονος αλλοδαπός για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και οι γονείς του ανηλίκου κατηγορούμενοι για την παραμέληση της εποπτείας του. Το Σωματείο Αδέσποτα Ενδράση απευθύνει δημόσια έκκληση προς αρμόδιες αρχές για τα άλογα του Ένου, τα οποία βρίσκουν λιγότερη τροφή στις περιοχές όπου επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο να καλύψει το κόστος για 100 μπάλες ανού και δεξαμένες νερού. Το αίτημα, όπως αναφέρει, έχει κατατεθεί από 7 Αυγούστου. Εκείνο που ζητείται πλέον είναι ο συντονισμός για να φτάσουν τροφή και νερό στα σωστά σημεία. Με ενθουσιώδη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το βιωματικό εργαστήριο επιστήμης για παιδιά, μικροί ερευνητές, μεγάλα μυστικά, ανακαλύπτοντας το DNA του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή. Το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον Δόκτωρα Γιάννη Δρόσο και Δόκτωρα Ρεγκίνα Κολαίτη για την εξαιρετική επιστημονική επιμέλεια και τη χαρισματική αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Παράλληλα, ευχαριστεί θερμά όλους τους γονείς και τους μικρούς για την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή τους. Για ακόμη ένα καλοκαίρι, το Λιξούρι μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τη μουσική και τις ζωντανές εμπειρίες από 13 έως και 21 Αυγούστου, με το Πάλι Εκεί Music Festival που παρουσιάζει το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμά του μέχρι σήμερα, με συναυλίες και δράσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων η σημερινή, η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας έναν κόσμο δεξιόχειρων. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ως τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα είδε το φως δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Πολλά ακόμη θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, αναλυτικότατη μελέτη. Να μείνουμε στο ότι οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, εφάνταστοι και πολύ ταλαντοί από τους δεξιόχειρες, σύμφωνα με το κλαμπ των αριστερόχειρων. Σαν σήμερα το 1876 άνοιξε τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Richard Wagner, το δαχτυλίδι των Nibelungen. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Liszt, Bruckner, Saint-Saëns, Tchaikovsky, Grieg και ο φιλόσοφος Nietzsche. Το 1946 επιστρέψαμε, ναι. Ακροδεξί της συμμορία Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπαστικό Σταβιδάλη. Σαν σήμερα το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας άρχισαν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου, το τείχος του Έσχους όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως και 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Το 1968, 13 Αυγούστου, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. 2004, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto. Σημειοφόρος ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας, μαγική γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Ο Νίκος Κακλαμανάκης τότε ανάψε τον Ολυμπιακό βωμό και η Ελλάδα υποδέχθηκε αποστολές από 201 εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, κερδίζοντας ένα δύσκολο στοίχημα. Μέχρι λίγους μήνες νωρίτερα, οι καθυστερήσεις των έργων είχαν προκαλέσει αμφιβολίες ακόμη και για το αν η χώρα θα ήταν έτοιμη εγκαίρως.

citizens of the world, welcome to Athens.

0: 3.000 χρόνια πριν.
1: Ηλιατρό Αμιλό.
2: 3.000 years ago.
1: Ολυμπία.
0: Αρχαία Ολυμπία.
1: Ο πρώτος αθλητής έτρεξε. Le premier athlète court.
2: The first athlete ran. The race began.

Συγκινητικές στιγμές, αγαπητοί μου, καθυλωθήκαμε όλοι στην κυριολεξία. Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με διεθνείς επένους και αναγνωρίστηκαν ως οργανωτική επιτυχία.

κολακευτικά σχόλια απέσπασαν οι τελετές έναρξης και λήξης, όπως και η διεξαγωγή των αγώνων. Αργότερα βέβαια πολλαπλασιάστηκαν οι επικρίσεις για τη μεταολυμπιακή αχρησία των αθλητικών εγκαταστάσεων, που έκτοτε αναφέρεται ως παράδειγμα προς αποφυγή για κάθε πόλη που διοργανώνει Ολυμπιακούς αγώνες. Μασκό των αγώνων, ο Φίβος και η Αθηνά, αρχαίες κούκλες που εκτός από τις λατρευτικές τους χρήσεις ήταν επίσης και παιχνίδια. Η Ολυμπιακή Φλόγα για πρώτη φορά ταξίδεψε μέσω τσιλαμπαδιοδρομίας και στις 5 Ηπείρους, ενώ διάνυσε απόσταση μεγαλύτερη των 78.000 χιλιόμετρων. Πέραν από τσιλαμπαδιοδρόμους, χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάφορά της αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πλοία, βάρκες, ποδήλατα, μοτοσυκλέτες.

bellissimo. Η Ελλάδα τότε παρουσίασε πολυπληθή ομάδα ως διοργανώτρια χώρα με 426 αθλητές, 215 άνδρες και 211 γυναίκες και πανηγύρισε 16 μετάλλια, τα περισσότερα από το 1896.

Τι σημαίνει δημοσιογραφία αλήθεια? Δημοσιογραφία, και ας το κατανοήσουν κάποιοι κάποτε αυτό, είναι η συγκέντρωση ειδήσεων και πληροφοριών. Πληροφοριών, παρακαλώ. Και στη συνέχεια η διάδοσή τους μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης με στόχο την κατά το δυνατόν ορθή πληροφόρηση των πολιτών. Και όποιος ασκεί τη δημοσιογραφία ως επάγγελμα υπόκειται και στον κώδικα δημοσιογραφικής διοντολογίας, έτσι. Της Ένωσης Συνταχτών στην οποία ανήκει, εκτός και αν δεν ανήκει. Εξάλλου στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Γιατί τα αναφέρω αυτά? Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να ισοπεδώσουν τα πάντα λόγω σκοπιμοτήτων. Το έχουμε πει βέβαια ότι δεν έχει εφευρεθεί μηχανισμός που να εντοπίζει τα κίνητρα. Αλλά ωστόσο κάποια παραφαίνονται. Ο Τεντόγλου στην Κεφαλονιά έρχεται γιατί του αρέσει το νησί και όχι επειδή γίνεται μια πολύ καλή διοργάνωση εδώ. Να μην αποδώσουμε δηλαδή. Όχι έπαινο. Τη σχετική αναγνώριση σε αυτούς που καταφέρνουν πραγματικά να αναβαθμίζουν τον αθλητισμό στην Κεφαλονιά και δει τα Βεργότια τα συγκεκριμένα, έτσι, μια και αναφέρομαι στον Τεντόγλου. Όχι, όχι. Έρχεται γιατί του αρέσει η Κεφαλονιά, όχι γιατί γίνεται μια άριστη διοργάνωση.

χθες πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Φέρι. Γέμισε το στάδιο και η συναυλία στο Ταρτάν του Αργοστολίου με drive-in, με δοκιμή οδήγησης δηλαδή. Και με τίτλο «Εκεί που η ανευθυνότητα παρκάρει πάνω στους φόρους μας». Ρε παιδιά, ψάξτε το λίγο το θέμα να δείτε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Ψάξατε μήπως καθόλου να δείτε όλες τις προδιαγραφές του νέου Ταρτάν, πώς ακριβώς κατασκευάστηκε. Κουνηθείτε λιγάκι, μην πιάνετε αέρα μονάχα. Ενημερωθείτε πλήρως, ούτως ώστε να μην καταλήγετε εκτεθειμένοι. Μπήκανε λέει αυτοκίνητα μέσα στο στάδιο στη χθεσινή συναυλία και ότι θα καταστραφεί το Ταρτάν. Ωραία. Πολύ ωραία. Δεν ξέρετε, αλλά πώς να ξέρετε, φροντίσατε να μάθετε, ότι οι προδιαγραφές των σύγχρονων σταδίων προβλέπουν την είσοδο οχημάτων και τη διεξαγωγή εκδηλώσεων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τον ελαστικό τάπητα του στίβου. Δεν το γνωρίζετε αυτό? Α? Κάποιοι έχουν ενημερωθεί πλήρως κατά την περίοδο της κατασκευής του τάπητα. Ενημερωθείτε κι εσείς. Από αυτούς που ενημερώθηκαν. Είναι τυχαίο που σήμερα η εταιρεία Mondo, που κατασκευάζει και τοποθετεί τους τάπητες στίβους σε όλα τα Ολυμπιακά στάδια και όπου αλλού γίνονται μεγάλες διοργανώσεις, έκανε αναφορά στο στάδιο του Αργοστολίου και την ανθεκτικότητα του τάπητα. Ψάξτε το λίγο το πράγμα παραπάνω, μην εκτίθεστε τόσο πολύ. Λοιπόν, μέσα στα βασικά στοιχεία που αφορά τη χρήση των σταδίων υπάρχει η παρουσίαση αθλητών και γέρη θριάμβου, επαφή με το κοινό σε κορυφαία ευρωπαϊκά meeting όπως τη Ζυρίχη και σε άλλα, στη Στοκχόλμη, στο Λονδίνο. Οι διοργανωτές συχνά επιβιβάζουν καλοί μου άνθρωποι τους μεγαλύτερους αστέρες των αγώνων, σπρίντερ, ολυμπιονίκες, σε κάπριο ή κλασικά ανοιχτά αυτοκίνητα και κάνουν το γύρο του θριάμβου μέσα στο στάδιο, επί του τάπητος. Όσον αφορά τη διαδικασία, τα οχήματα κάνουν έναν αργό γύρο πάνω στο Ταρτάν του σταδίου, επιτρέποντας στους θεατές τις κερκίδες να δουν από κοντά, να φωτογραφίσουν και να αποθεώσουν τους αθλητές πριν εκείνοι αγωνιστούν ή αμέσως μετά από μια ιστορική νίκη. Αυτά δεν τα γνωρίζετε φυσικά. Τώρα, στο γιατί η Κεφαλονιά τιμά ιδιαίτερα τον Μίλτο Τεντόγλου. Ναι, η δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Λοιπόν, το 2019, να θυμίσω, ο Τεντόγλου στην Κεφαλονιά σημείωσε επίδοση 8 και 10. Το 2021 αγωνίστηκε στα 100 μέτρα λόγω ενός τραυματισμού στο γόνατο. Δεν τα γνωρίζετε αυτά? Και κέρδισε με χρόνο 10 και 70. Λοιπόν, ο Τεντόγλου και ο προπονητής του Γιώργος Πομάσκη επιλέγουν την Κεφαλονιά για την έναρξη της θερινής αγωνιστικής περίοδου πρωτίστως, διότι το επίπεδο της διοργάνωσης είναι πολύ υψηλό και ο Ολυμπιονίκης την χάνει επαγγελματικής αντιμετώπισης. Να μην συγχαρείτε κάποια στιγμή τους διοργανωτές, τους ανθρώπους της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονιάς, τους συνδιοργανωτές. Αστειεύεστε στους συνδιοργανωτές, είναι ο Δήμος Αργοστολίου, δεν γίνεται. Είναι και η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, το Ίδρυμα Γεωργίου Μάρης Βεργωτή, τους χορηγούς του meeting και τα λοιπά. Μα τι λέτε τώρα? Λοιπόν, ξέρετε, οι σκοπιμότητες είναι αυτές που είναι, έτσι. Οι στόχοι είναι αυτοί που είναι. Όμως το τέλος καταλήγεται να βλάπτετε τον ίδιο τον τόπο σας. Ή διαχωρίστε κάποια πράγματα ή αρχίστε να κάνετε ρεπορτάζ και να χρησιμοποιείτε το δημόσιο λόγο τόσο καλά μεστομένο μέσα από ενημέρωση, πληροφόρηση κτλ. Και αφήστε τα παρατράγουδα και μην το παίζετε στο τέλος όταν εκτίθεστε κάποιοι, όπως οι άλλοι που με τα σταφύλια ήταν ξινά, παρόλο που πήδαγε μια ώρα για να τα φτάσει, αλλά δεν μπορούσε να τα φτάσει. Δημοσιογραφία είναι τεκμηριωμένος λόγος. Και σίγουρα ο λόγος αυτού ο οποίος κάνει τη δημοσιογραφία μπορεί να επηρεάζεται από το όποιο σκεπτικό του, αλλά τουλάχιστον βασίζεται σε στοιχεία, έτσι, μετά από έρευνα και πληροφόρηση ανάλογη. Οι αρχηγοί των Ινδιάνων, όταν δεν θέλανε άλλη συνέχεια στο λόγο, τους λέγανε ογκ. Άντε λοιπόν να το αναφωνήσουμε.

0: Και εδώ λοιπόν, πριν μεταμορφωθούμε οι περισσότεροι σε σαμφόνοταρα και οριόμαστε για όλα όσα στην καθημερινότητά μας έρχονται, όχι απλά να ανακόψουν τον βηματισμό μας, αλλά να μας κάνουν να αναρωτιόμαστε εσαΐ τι δεν πάει καλά. Λοιπόν, κάποιοι αγαπούν τον τόπο τους. Προηγουμένως αναφέρθηκα σε θέματα τα οποία λογικά στοχεύουν αλλού και καταλήγουν αλλού. Λοιπόν, ναι, άμα δεν ξέρεις να πυροβολείς, δεν ξέρεις που πάει η σφαίρα. Ωστόσο, ας μην προκαταβάλω καταστάσεις, γιατί το θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε στη συνέχεια με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Λεβερδί, αφορά την προσφορά. Τον έχουμε στη γραμμή μας, λοιπόν. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσετε, κύριε Λεβερδί. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κουλουριώτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Και παράλληλα να σας συγχαρώ για την εισαγωγή σας, η οποία δείχνει το ενδιαφέρον σας για τον τόπο, την ειλικρινή σας προσφορά και πάνω απ' όλα τα καλά σας συναισθήματα για τις δράσεις οι οποίες είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
0: Εγώ σας
1: είμαι στη διάθεσή σας.
0: Εάν αυτή τη στιγμή επιχειρούσα να καταθέσω τα διαπιστευτήριά σας για το παρελθόν, είναι της πάση γνωστό, έχετε γενικώς ασχοληθεί με αυτόν τον τόπο μέσα από τα κοινά, από διάφορες θέσεις και αναρωτιέται κανείς πόση συνέχεια και πόσο ακόμα περιεχόμενο έχει αυτό το δισάκι που έχετε στον νόμο, κύριε Λεβερδί, και συνεχίζετε να προσφέρετε με τον τρόπο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Τα δικά σας εγχειρήματα, κύριε Λεβερδί, τα φέρνουν αυτά τα λόγια.
1: Και κουράγιο για να προσφέρουμε για αυτόν τον τόπο. Πραγματικά ως ενεργοί πολίτες, όσοι τουλάχιστον αισθανόμαστε, αν ιδιωτελώς, πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό που λέμε προστασία και ανάδειξη, αν θέλετε, σε όλα τα επίπεδα των δυνατοτήτων του τόπου μας. Είτε είναι σε θέματα που αφορούν τη δίπλα πόρτα, είτε σε θέματα διαμόρφωσης καθημερινότητας, είτε σε πολιτιστικά θέματα.
0: Κύριε Λεβερδί,
1: παρακαλώ.
0: Έχετε και άλλη ιδιότητα, βεβαίως αφορμή για μένα, για να σας χτυπήσω την πόρτα κοινώς. Λοιπόν, και ευχαριστώ που την ανοίξατε. Ήταν η τελευταία σας ανακοίνωση για την εθελοντική ομάδα, η οποία είναι Θηναίας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Είναι η ομάδα δασοπυρόσβεστης, εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεστης Θηναίας. Θέλετε να σας πω μερικά πράγματα?
0: Πολλά να μου πείτε.
1: Για το σκοπό
0: να μας
1: και
0: πείτε.
1: Το πώς, ας πούμε, διαμορφώθηκε αυτή η ανάγκη.
0: Ακριβώς.
1: Η ομάδα λοιπόν δασοπυρόσβεσης Θηναίας είναι μια πρωτοβουλία ανθρώπων του τόπου μας.
0: Mm-hmm.
1: Ο τόπο μας, η γεωγραφική Θηνιά, απαρτίζεται από τα Ζόλα, τον Αγκώνα, τον Ήτα, τον Ήφη, τα Πετρικάτα, τα Καρδακάτα, η Ρίζα και τα Κοντογουράτα.
0: Μεγάλη περιοχή.
1: Ζούμε. Ναι, είναι αρκετά μεγάλη περιοχή. Παράλληλα, εάν δεν κάνω λάθος, αποτελούσε, παράλληλα λέω, στο παρελθόν, αποτελούσε την Ενάτη Επισκοπή. Μιλώ δηλαδή
0: την Ενάτη Επισκοπή.
1: Ναι, της Ενετοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η ένατη δηλαδή περιφέρεια διοικητικά το 1264.
0: Απίστευτο.
1: Είναι δηλαδή μια ιστορική περιοχή. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο
0: είναι
1: που ίσως
0: ιστορική
1: θα αναπτύξουμε μια άλλη φορά.
0: Γιατί κουβαλάει αυτή η περιοχή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω,
1: παρακαλώ,
0: ιστορία γενικώς απίθμενη. Από την έρευνα του Bill Stone για το ότι υπήρχε θαλάσσιος διάδρομος. Από τα...
1: Πολύ καλά τα λέτε.
0: Λοιπόν, από αυτά που αναφέρατε για τον 12ο αιώνα, αλλά και επί πολέμου, έτσι, με τους Γερμανούς και Ιταλούς και τα λοιπά, και πολλά άλλα ακόμα στοιχεία που υπάρχουν καταγεγραμμένα. Λοιπόν, με συγχωρείτε, συνεχίστε.
1: Λοιπόν, ζούμε σε μια περιοχή που, όπως συνολικά, η Κεφαλονιά έχει δοκιμαστεί και δοκιμάζεται επανειλημμένα από πυρκαγιές.
0: Δυστυχώς.
1: Ταυτόχρονα έχει μια ιδιαίτερη γεωμορφολογία που κάνει την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση ακόμα σημαντικότερη.
0: Σωστή.
1: Έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει τις αρχικές νόμιμες διαδικασίες συστάσεως και στις 28 Ιουλίου
0: mm-hmm.
1: αναδείχθηκε το Διοικητικό μας Συμβούλιο. Τώρα προχωράμε στην εγγραφή των νέων μελών. Στη συνέχεια, μετά το καλοκαίρι, θα περάσουμε στην εκπαίδευση και στα επόμενα θεσμικά βήματα που απαιτούνται, ούτως ώστε μια εθελοντική ομάδα να έχει τη δυνατότητα του επιχειρήν στο πεδίο.
0: Τώρα μιλάτε
1: μας, λοιπόν,
0: να ενταχθείτε στο σύστημα εθελοντισμού πολιτικής προστασίας. Αυτό
1: ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Θα το ανέφερα παρακάτω. Στόχο μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε μια πραγματικά οργανωμένη, εκπαιδευμένη εθελοντική ομάδα, που στόχος της θα μπορεί να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές, την προστασία του τόπου μας. Δεν θέλουμε σαν σύλλογο στα χαρτιά να παραμείνουμε. Θέλουμε μια δομή να δημιουργήσουμε μια χρήσιμη για την κοινωνία δράση. Επίσης, κυρία Κουλουριώτη, θα σας έλεγα ότι το καταστατικό μας προβλέπει την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τη δασοπυρόσβεση, για την έρευνα, για τη διάσωση και γενικότερα για δράσεις πολιτικής προστασίας.
0: Τι σημαίνει την έγκαιρη?
1: Είπατε?
0: Στην πράξη το έγκαιρη τι σημαίνει?
1: Δηλαδή θα έγκαιρη, ένα... έγκαιρη, γρήγορη. Ναι, δηλαδή γρήγορη. Μια γρήγορη ένας ενημέρωση ακριβώς. Ένας διάβλος, ναι. Ωραία. Θα δημιουργηθούν, όπως ξέρετε, μέσω της τεχνολογίας οι δυνατότητες να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να απευθυνόμαστε εκεί που υπάρχει το πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ακόμα βέβαια δεν είμαστε έτοιμοι επιχειρησιακά και θα χρειαστεί ένα βάθος χρόνου γιατί εκπαίδευση απαιτείται. Ένταξη στο Μητρό, όπως προείπατε πριν, εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας.
0: Το ανθρώπινο δυναμικό εν πρώτης, εννοείται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα φτάσω και εκεί και στην έκκληση που θα κάνουμε και μέσω του σταθμού σας για να πλαισιώσουμε την εθελοντική ομάδα με νέα παιδιά προπαντός, γιατί πρέπει να πιστοποιηθούν κιόλας. Δεν υποκαθιστούμε κανένα θεσμικό φορέα, ούτε όργανο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο μηχανισμό, ο οποίος δεν θα είναι μηχανισμός συντονισμού, εξουσίας κλπ. Θα είναι μάλλον λάθος η έκφραση. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό παράλληλο με όλους αυτούς τους φορείς, αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα συντονισμένο όργανο που θα συμπληρώνει την πυροσβεστική, το Δήμο και τις αρχές πολιτικής προστασίας, δηλαδή που θα μπορεί να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στην προστασία του τόπου μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Στη συνέχεια θα χρειαστείτε και υλικά και μέσα, βέβαια, εννοείται.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε,
1: λοιπόν,
0: μέχρι
1: τα
0: να
1: επόμενα, ναι, ο εθελοντισμός, όπως ξέρετε, δεν είναι υποχρέωση, είναι συνειδητή προσφορά.
0: Εννοείται.
1: Στον τόπο τον οποίο ζούμε, εμείς ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με σοβαρότητα και θέλουμε να αντικτήσουμε σωστά, με εκπαίδευση, οργάνωση και συνεργασία. Γιατί όταν έλθει η δύσκολη στιγμή, δεν θα είναι η ώρα να αρχίσουμε να διορωθόμεθα και να προβληματιστούμε για να οργανωθούμε. Πρέπει ήδη να είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα θα σας έλεγα ότι προαναφέροντας αυτά που είπατε, ότι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διαδικασιών θα αποκτήσουμε τον εξοπλισμό, τα μέσα και όχημα που θα μας παράξει η... θα μας παρέχει η πολιτική προστασία του Δήμου.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι σημαντική τοπική ομάδα δασοπυρόσβεσης για τη Χινιά, γιατί όπως ξέρετε...
0: η μόνη περιοχή που δεν έχει, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι μία από τις περιοχές που δεν έχει. Και γι' αυτό το κρίναμε ότι είναι επιβεβλημένο και αναγκαίο. Σας είπα πριν, γιατί γνωρίζουμε τη γεωμορφολογία
0: της περιοχής, ναι.
1: Της περιοχής, τα μονοπάτια μας, τα δύσβατα σημεία.
0: Πολύ σημαντικό
1: με ένα καλό
0: αυτό,
1: συντονισμό.
0: Το σημαντικότερο αυτό.
1: Με ένα πολύ καλό συντονισμό το αποτέλεσμα της κατάσβεσης θα είναι πιο αποτελεσματικό. Τώρα, επικεντρώνοντας όλα αυτά, για να μην σας κουράζω και να μου θέσετε όποιο ερώτημα θέλετε.
0: Ναι, απαντήσατε σχεδόν.
1: Έχουμε μία νέα πρωτοβουλία. Πρόληψη λοιπόν στις φυσικές καταστροφές. Να τα επικεντρώσουμε όλα αυτά για να μην κουράσουμε.
0: Και κίνηση καλής
1: εκπαίδευση και πιστοποίηση. Πολύ σωστά.
0: Πολύ ωραία.
1: Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και σταδιακή απόκτηση μέσων. Μέσα σε αυτά τα 5 αναφερόμενα σημεία περιέγραψα, νομίζω, επακριβώς το τι πρόκειται να κάνουμε ως εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Όπου έχουμε απευθυνθεί έχει χαιρετηθεί αυτή η προσπάθεια. Είναι επιβεβλημένη, όπως λέτε, και αναγκαία.
0: Λοιπόν,
1: κλείνοντας...
0: Αναφερθήκατε και ενώ στο ήθος, τις ανάγκες, τα όνειρα και τις δυνατότητες του ενεργού πολίτη, κύριε
1: Λιοβερδί,
0: ειλικρινά.
1: Για μένα πραγματικά αυτό, επειδή ξέρετε τη διαδρομή μου, είναι ο μπούσουλάς μου, είναι, θα το πω πιο απλά, ο οδηγός μου για να γίνω ένας πιο χρήσιμος ή ένας πιο χρηστός άνθρωπος, εγώ και η ομάδα μας, ή ο περίγυρός μας, οι συνάνθρωποι μας, να γίνουμε πιο χρηστικοί για το κοινωνικό σύνολο. Εάν έχουμε εξαντλήσει το θέμα και το περιμένω συγκεκριμένο,
0: το συγκεκριμένο, ναι, γιατί αυτός ο βηματισμός τον οποίο περιγράψατε είναι απαραίτητος όντας. Επομένως, λίγο-λίγο θα περάσετε να μεστώσετε αυτή την ομάδα σύμφωνα και με τα όσα επιβάλλετε και επιβάλλονται. Λοιπόν, σημασία έχει
1: κλείνοντας,
0: ότι κλείνοντας, μπήκατε λοιπόν, στη διαδικασία. Ναι.
1: Ναι, σας διακόπτω. Θα ήθελα να καλέσω τους συμπολίτες μας, όσους συμπολίτες μας αισθάνονται ότι μπορούν και θέλουν να προσφέρουν, να έρθουν κοντά στην ομάδα. Όπως προανέφερα, ο εθελοντισμός δεν είναι υποχρέωση, είναι συνειδητή προσφορά για τον τόπο που ζούμε και δημιουργούμε. Και εάν δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, θα ήθελα να αφαιρθώ σε μια συνέντευξη την οποία κάνατε και έδειξε τις ευαισθησίες σας γύρω από το πολιτιστικό σκέλος, στη συνέντευξη δηλαδή που έγινε στο Θαλασσόμηλο και συμμετείχε η κυρία Μίκα Καπάτου και ο κύριος Μάκης Γάλια Τσάπος. Ήταν κύματα τέχνης η ονομασία. Με λύπη μου θα αναφέρω ότι δυστυχώς δεν είχε τυχαίρουσα, αν θέλετε, ανταπόκριση από το κομμάτι της κοινωνίας της Κεφαλονιάς. Μια πολύ ενδιαφέρουσα
0: σήμερα
1: έκθεση από δύο εξαιρετικούς, ακριβώς, από δύο εξαιρετικούς δημιουργούς. Ίσως βέβαια θυάζεται οι τέτοιου είδους εκδηλώσεις να πλαισιώνονται και με άλλα πράγματα. Αυτό δείχνει η καθημερινότητα της Κεφαλονιάς, γιατί μια έκθεση μόνο με εικαστικό περιεχόμενο δεν νομίζω ότι συγκινεί ιδιαίτερα τη μεγάλη μερίδα.
0: Για να επιστρέψουμε σε αξιακά μονοπάτια γενικώς, κύριε Λουβερδί, θέλει να γίνει μεγάλη προσπάθεια ακόμα. Είναι γεγονός αυτό, γιατί η ελευθερότητα των πάντων κυριαρχεί και το ξέρετε πολύ καλά πλέον. Λοιπόν, ναι, εύχομαι η επόμενη έκθεση της κυρίας Μπίκας και του κυρίου, μου διαφεύγει το όνομα, με συγχωρείτε,
1: Γάλια Τσάτος Μάκης.
0: Ωραία, να έχει την ανάλογη επιτυχία. Σήμερα κλείνει τον κύκλο της αυτή η έκθεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχετε τη δυνατότητα ακόμη να την επισκεφθείτε. Λοιπόν, στο Θαλασσόμηλο. Ωστόσο, κύριε Λουβερδί, είχατε μπει στη διαδικασία επίσης της προσέγγισης των προβλημάτων όσον αφορά άτομα με ιδιαιτερότητες. Άτομα ευπαθή. Λοιπόν, και είχατε αναφέρει, αυτή τη στιγμή λειτουργείτε ως σύμβουλος όσον αφορά την κοινωνία μας και το κοινωνικό μας γίγνεσθε.
1: Ναι, είμαι σύμβουλος, του Δημάρχου σε θέματα κοινωνικής
0: πρόνοιας, έτσι, να το πούμε έτσι.
1: Πρόνοιας, ακριβώς.
0: Πού βρισκόμαστε, γιατί είχατε κάνει μια αναφορά για το ότι και στο Αργοστόλι, βεβαίως η κυρία Μαροπούλου μας μετέφερε ευχάριστες ειδήσεις.
1: Ναι, ότι... και ναι, πολύ καλά
0: μας
1: κάνει.
0: Ότι και στο
1: λοιπόν, κοιτάξτε, θα... μέσα στα πλαίσια του σχεδιασμού του Δήμου μας, εντός των ημερών, εντός των προσεχών μάλλον μηνών, θα κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για ΚΔΑ ΠΑΜΕΑ.
0: Τέλεια.
1: Είναι κάτι το οποίο το έχει απόλυτα ανάγκη ο τόπος. Το έχετε διαπιστώσει και με την ύπαρξη του Υπερίωνα που κάνει σπουδαία δουλειά, σπουδαίο έργο. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, στη δεκαετία του 20, στις αρχές δηλαδή της δεκαετίας του 20, κλείνοντας το 11, όλες οι δομές οι κοινωνικές,
0: κατέρευσαν.
1: Για κάποιους λόγους που τους γνωρίζετε καλύτερα από μένα και ας μην αναφερθούμε, κατέρευσαν. Λοιπόν, τώρα ήρθε η στιγμή, είναι επιβεβλημένη στιγμή, γιατί μια ευνομούμενη πολιτεία, κυρία Κουλουριώθη, το είπατε πριν, με αξίες κρίνεται από το κοινωνικό πλαίσιο στήριξης που μπορεί να διαθέτει σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Εκεί κρίνεται το επίπεδό της και δυστυχώς σήμερα έχουμε έλλειμμα. Φανταστείτε ότι επί Δημαρχίας Καλαφάτη, Φόρτε, Τσιλιμιδού, οι δομές αυτές βρήκαν το βηματισμό τους, αναπτύχθησαν και προσέφεραν τεράστιο έργο. Ήταν η προπομπή όλων αυτών των μετεξελίξεων, των σημερινών δηλαδή δομών.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα πράγματα γίνονταν και στο Θαλασσόμηλο και στο καφενείο της Καμπάνας και στον Μποστάνη.
0: Σπερότα, ναι. Σωστά.
1: Ακριβώς. Ο κ. Σπερότα, όπως το είπατε. Οι συνεταιρισμοί ήταν οι πρωτοπόροι των σχημάτων αυτών. Μετέπειτα προέκυψαν, γιατί όπως καλύτερα γνωρίζετε από μένα, δυστυχώς ή ευτυχώς αντιγράφουμε την Ευρώπη με κάποια σχετική καθυστέρηση. Οι ευαισθησίες λοιπόν οι σημερινές της Δημοτικής Αρχής και του κ. Μιχαλάτου έχουν εστιάσει σε αυτό το θέμα. Η κυρία Κρυσταλία Μιχαλάτου, η αντίστοιχη αντιδήμαρχος, θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες που τις έχουν ανατεθεί. Εκεί θα τη βοηθήσω και εγώ στο βαθμό που μπορούμε και θα υλοποιήσουμε αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία του τόπου μας. Ο Δήμος Αργοστολίου, ο οποίος δεν παρήχε μόνο αυτές τις υπηρεσίες στους δημότες τους, όπως ξέρετε, παρά στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι αντίστοιχο κάνει και η κυρία Μοροπούλου με τον Υπερίωνα. Δηλαδή δέχεται παιδάκια από όλη την Κεφαλονιά όπου υπάρχει ανάγκη. Μάλιστα. Αυτό το έργο είναι θεάριστο.
0: Είναι
1: έργο το οποίο αναπληρώνει δυστυχώς κρατικές δομές οι οποίες έπρεπε να είναι στον κεντρικό σχεδιασμό του κράτους και να μην είναι μόνο σε ευχολόγια.
0: Μιλάτε για την πρόνοια.
1: Και η Δήμη, βεβαίως, η πρόνοια. Η πρόνοια είναι ένα σημείο που απευθύνεται σε ευάλωτα άτομα, σε ομάδες πληθυσμού οι οποίες έχουν ανάγκη στήριξης. Κάτι το οποίο δυστυχώς η πολιτεία ακόμα δεν το καλύπτει. Τον ικανοποιητικό βαθμό πρέπει. Και πρέπει να ξεφύγουμε από την επιδοματική πολιτική. Δηλαδή με ένα επίδομα τακτοποιούνται όλα.
0: Οι Όχι. ανάγκες εννοείται.
1: Πρέπει... Ναι. Βεβαίως. Οι ανάγκες δεν είναι μόνο οικονομικές. Πρέπει να δώσουμε οντότητα, πρέπει να δώσουμε αξιοπρέπεια. Και αναλογιστείτε το πιο σπουδαίο από όλα. Εάν φύγουν οι γονείς από τη ζωή, αυτά τα παιδιά τι κάνουν?
0: Μάλιστα.
1: Όποιος δεν έχει σηκώσει αυτό το σταυρό δεν μπορεί να καταλάβει
0: Όχι.
1: το μεγάλο έργο που μπορεί να παρέχει μια κοινωνική δομή.
0: Σωστά.
1: Προστασίας ενός ατόμου το οποίο δεν μπορεί να αυτοσυντηρηθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό καλούμεθα να δημιουργήσουμε σε αυτή τη φάση.
0: Και σας συγχαίρουμε γι' αυτό.
1: Να
0: σε συνεργασία
1: καλά,
0: με τον Υπερίο να προχωράτε και σε αυτό και εύχομαι μια και χαρά, σε άλλες τέτοιες δομές και δράσεις.
1: Βεβαίως. Και γιατί... όλα αυτά με συλλογικότητα έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και να είστε καλά.
0: Και γνωρίζω, κύριε Λουγαρδί, ότι δεν έχετε πάψει να ενδιαφέρεστε ακόμη και για τη γωνία του δρόμου του κάθε χωριού σας. Λοιπόν,
1: ναι, έχουμε και καλή πρόεδρο εδώ, πραγματικά είναι γεγονός. Βλέπω τα νέα τρέχουν, παρόλο που εγώ, όπως βλέπετε, δεν κάνω εύκολα ανακοινώσεις.
0: Κύριε Λουγαρδί, θα πρέπει όποιος κατοικεί σε αυτόν τον τόπο τον οποίο τον έχει επιλέξει για να κατοικεί και να δράσει,
1: ακριβώς,
0: να αφουγκράζεται τους παλμούς του τόπου του. Και του τι γίνεται για να τον κρατήσει, ακριβώς να τον κρατήσει σε ένα υψηλό επίπεδο και όχι να τον αφεμάξει. Λοιπόν,
1: και με κόστος μεγάλο, προσωπικό.
0: Είναι γεγονός αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι χαρά μου όποτε συνομιλούμε, γιατί οι ερωτήσεις σας, η συγκρότησή σας και η ανάπτυξη των θεμάτων είναι πάντα στοχευμένη, επικαιροποιημένη και δημιουργική. Μαθαίνουμε και από εσάς. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Την ομιλούσα, την υπερτιμάτε. Να είσαστε καλά, υγεία και δύναμη να προσφέρετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Καλό 15
1: Αύγουστο. Καλά, κυρία Κουλουριώτη.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστούμε επίσης. Καλές γιορτές.
0: Γεια χαρά. No, no, who's taking you home, oh, oh, oh, I'm loving you so, so, so, so. Μάλιστα. I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no, who's taking you home, oh. Ξέρετε, μερικοί άνθρωποι, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεστε και πώς το ερμηνεύετε. Εσάι θέλουν να κάνουν κάτι, όχι για τον εαυτό τους, όχι βέβαια. Ζήσαμε αρκετά με την εποχή της προβιάς του καθενός. Είναι γεγονός που ο καθένας ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του. Έχουν μείνει όμως πολλά κατάλοιπα. Και είπα κάποια στιγμή, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, πολλά ερεθίσματα θα έχουμε και στο προσεχές μέλλον, για τα κίνητρα. Αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν, μην υποβαθμίζετε αυτόν τον τόπο, μην υποβαθμίζετε ανθρώπους κάποιοι οι οποίοι μοχθούν, τα καταφέρνουν άριστα, αποδίδουν τα καλύτερότερα στον υπερθετικό βαθμό για αυτόν τον τόπο. Μην αποψηλώνετε αυτά για τα οποία δεν προσπαθήσατε να πάρουν κάποιο ύψος. Εντάξει τώρα. Το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα δηλαδή είναι να απορρεί κανείς πώς λειτουργούν κάποιοι που χρησιμοποιούν το δημόσιο λόγο. Κάντε το διαφορετικά. Μην πειράζετε τον τόπο σας. Διαφορετικά μπορείτε να ανεβείτε εσείς σε μια σχεδία, όχι να βάλετε την Κεφαλονιά πάνω σε μια σχεδία και να την αμολύσετε στα πελάγι. Αυτό μου θυμίζει στον παρελθόντα χρόνο κάποια άλλη αναφορά. Even
2: in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool.
0: Λοιπόν, να συγχαρούμε τη Σοφία την Ζαφυράτου. Η διοίκηση των διασυνδεόμενων Γενικών Νοσοκομείων Κεφαλονιάς Λιξουρίου Μαντζαβινάτιο, των διασυνδεόμενων Κεφαλνίας, Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλνίας και Μαντζαβινάτιο, έτσι για να μην κρασάρει και η γλώσσα. Εκφράζουν λοιπόν, εφόσον η διοίκηση... η διοίκηση εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στην ιατρό του Μαντζαβινάτιου Νοσοκομείου Λιξουρίου, Σοφία Ζαφυράτου, διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής, για τον ορισμό της στο Πειθαρχικό Συμβουλίο του Πανελλήνου Ιστορικό Σύλλογο, ο ιατρικό. Το κάλυψα. Λοιπόν, η θέση η οποία ανέλαβε η κυρία Ζαφυράτου είναι ιδιαίτερη ευθύνη και συνδέεται άμεσα με τη διαφύλαξη του κύρου, τη διοντολογία και των αρχών που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματο. Λειτουργήματο. Παράλληλα, αποτελεί τιμητική διάκριση και αναγνώριση τη επιστημονική κατάρτιση, τη επαγγελματική πορεία και του ήθου που διακρίνουν τη γιατρό. Η παρουσία ιατρού του Μαντζαβινατίου Νοσοκομείου Λιξουρίου σε ένα θεσμικό όργανο Πανελλήνιας Εμβέλειας είναι ιδιαίτερη τιμή τόσο για το νοσοκομείο όσο και για την τοπική ιατρική κοινότητα της Κεφαλονιάς. Για να δούμε, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, η Παρασκευή φέρνει αισθητή υποχώρηση θερμοκρασία στην Κεφαλονιά με γενικά αίθριο ουρανό, ασθενέστερους βόρειο-ανατολικούς ανέμους. Σήμερα δεν έχουμε και καμιά ένταση, έτσι. Και μόνο περιορισμένες τοπικές βροχές. Τώρα, για σήμερα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι μέτρη, στα 3 μποφόρ. Λοιπόν, Παρασκευή. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 34. Το Σάββατο η θερμοκρασία υποχωρεί περαιτέρω. Ασθενείς ως μέτρη θα παραμείνουν με μεγαλύτερη ένταση στα νότια οι άνεμοι. Την Κυριακή η ίδια γενική εικόνα με βόρειους έως βόρειο-ανατολικούς ανέμους και χωρίς αξιόλογη βροχόπτωση. Τη Δευτέρα ο άνεμος στρέφεται περισσότερο σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Λοιπόν, επίσης είναι σημαντικό το καλοκαιρινό εθελοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιατρική Απόβαση που διοργανώνεται ετησίως από την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας. Αποτελεί πλέον θεσμό, καθώς φέτος πραγματοποιείται για 30η συνεχή χρονιά. Το πρόγραμμα Ιατρική Απόβαση πραγματοποιείται σε συνεργασία με μονάδες υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς σε τουριστικούς και ακριτικούς προορισμούς της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας. Λοιπόν, ναι, η δική μας περιφέρεια είναι μέσα, η έκτη υγειονομική περιφέρεια. Το πρόγραμμα Ιατρική Απόβαση προσφέρει λοιπόν στους φοιτητές ιατρικής τη δυνατότητα να εργαστούν εθελοντικά για 10 μέρες σε απομακρυσμένες μονάδες υγείας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Συνολική διάρκεια 5-10 ημέρα από 20 Ιουλίου ως 7 Σεπτεμβρίου. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από όλες τις ιατρικές σχολές της χώρας μας και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα κλινικό έτος των σπουδών τους. Έτσι διασφαλίζεται το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών για την αποτελεσματική παρουσία τους στην εκάστοτε μονάδα υγείας. 70 προορισμοί συμμετέχουν φέτος σε αυτό το πρόγραμμα. Και βέβαια έχει ως στόχο και την κλινική άσκηση, έτσι, και πιο σφαιρική εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής και μελλοντικών ιατρών.

Από τις 12 το μεσημέρι, σήμερα Πέμπτη, ξεκίνησε το πάλι εκεί Music Festival στο Λιξούρι λοιπόν, με ένα μεγάλο μεσημεριανό πάρτι μπροστά από το Ice Cream στην πλατεία στο Λιξούρι. Θα διαρκέσει έως και 21 Αυγούστου με δράση σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και συμπατριώτης μας Ναπολέοντας Μαραβέγιας θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στους εορτασμούς του Αγίου Γερασίμου. Επίσης να σας ενημερώσω ότι με το Μιχάλη Βιολάρη το πανηγύρι της Θηνιάς στα Πετρικάντα σήμερα 5η 13 Αυγούστου 9 το βράδυ με την υποστήριξη του Δήμαρχου Στολίου.

Στο πεζόδρομο Γρηγορίου Λαμπράκη στο Λιξούρι, σήμερα 9 το βράδυ μουσική από τη Φιλαρμονική Σχολή Λιξουρίου. Θέατρο με θέμα τον Ηρακλή στον αύριο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου Βέστο Λιξούρι, σήμερα επίσης 9 το βράδυ. Στα Μονοπολάτα ο Καραγκιόζης και το Φάντασμα του Βασιλιά Κέφαλου, 9 το βράδυ. Τεχνητή νοημοσύνη ημέρα δεύτερη στην Ιακωβάτη Βιβλιοθήκη. Στα Χαβριάτα επίσης 9 και 4 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Για Λιξούρι πάντα μιλάμε, το γλέντι των Χαβριάτων.

Το Αργοστόλι, 5η 13 Αυγούστου. Έχουμε την Αναστασία, το σπάστε τα, σπάστε τα. Λοιπόν, στον αύριο χώρο του Ξενία, στην αυλία ακυρώθηκε. Εύχομαι να μην παραπλανώ αυτή τη στιγμή, όχι έτσι. Λοιπόν, για αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου να σας προετοιμάσω στα Δελινάτα στην πλατεία 9 το βράδυ, παράσταση αφήγησης με ζωντανή μουσική Ο Δράκος του Ιαννού και άλλα παραμύθια. Και βέβαια αύριο έχουμε 14, παραμονή της Παναγίας. Θα μας καλέσουν οι πλάγοι ήχοι των εκκλησιών, αγαπητοί μου, να μπούμε στη διαδικασία. Ωστόσο, θα μπούμε στη διαδικασία αύριο και γύρω στις 12, στα προεόρτια της Κοιμήσεως Θεοτόκου αλλά και του Αγίου Γερασίμου μας. Να είστε όλοι καλά. Πάμε να κλείσουμε για σήμερα με τον Κώστα Χατζή. Και σαν σήμερα το 1936 γεννήθηκε ο Κώστας Χατζής, Έλληνας τραγουδοποιός. Θα τον ακούσουμε λοιπόν σε ένα τραγούδι. Πάλι ύπνος δεν με πιάνει. Πολύ, πολύ. Κατά κάποιο τρόπο αποτελεί ένα δοκίμιο στην κυριολεξία αυτό το τραγούδι για αυτούς οι οποίοι εμπαθύνουν και δεν παίρνουν έτσι απλά από την είσοδο, από τον κισέ των εσωτερικών τους, του εσωτερικού τους κόσμου. Αυτό θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε, γιατί εκεί μπορούμε κάλλιστα να μας συναντήσουμε καλύτερα και να κάνουμε τους απολογισμούς μας καθημερινά. Να είστε όλοι καλά. Αύριο και γύρω στις 12 και πάλι μαζί για χαρά. The floor.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Συνδέσαι για κλιματιστικό.
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: από τον Νίκη Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας αποκατάστασης των δημοτικών οδών που υπέστησαν ζημιές από έντονα φυσικά φαινόμενα από τη Θεομηνία της 14ης Φεβρουαρίου του 25, ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος επισκέφθηκε τα Αργίνια, επιθεωρώντας από κοντά την πορεία των εργασιών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη μελέτη αποκατάσταση οδών Δήμου Αργοστολίου. Ανάλογες στοχευμένες παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δημοτική Ενότητα Ηλιουπρόνων, στην περιοχή Κολαΐτη και τον Άγιο Ιωάννη Καπαδρητίου, καθώς και στην Δημοτική Ενότητα Λιβαθούς στη θέση Φαγιά, Καραβάδος και Κεραμιές. Με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας για τα οχήματα πολιτικής προστασίας του Δήμου Αργοστολίου και την προσπάθεια της εθελοντικής ομάδας Ηλιουπρόνου να αποκτήσει νέο επιχειρησιακό όχημα, ο κ. Διονύσιος Κωνσταντάτος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αργοστολίου, απαντά ότι η πολιτική προστασία δεν προσφέρεται για εντυπώσεις και ότι τα οχήματα δεν μπορούν να παραχωρούνται ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι οδηγοί και συγκεκριμένοι κανόνες για τη χρήση τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα οχήματα μένουν αναξιοποίητα ή ότι ο Δήμος αρνείται τη συνδρομή τους σε εθελοντικές ομάδες. Ο Δήμος Αργοστολίου αναφέρει δεν έχει αρνηθεί ποτέ οποιαδήποτε βοήθεια στις εθελοντικές ομάδες. Αντίθετα, τη στηρίζει και θα συνεχίσει να το κάνει γιατί στην πολιτική προστασία δεν περισσεύει κανείς, περισσεύουν μόνο οι εντυπώσεις όταν δεν συνοδεύονται από πραγματική ενημέρωση. Στη σύλληψη ενός 40χρονου άλλοδαπού για κλοπή ποδηλάτου προχώρησαν αστυνομικοί. Το αστυνομικό τμήματος ΑΜΙ στην Κεφαλονιά, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί το ποδήλατο που, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αφαιρέσει λίγη ώρα νωρίτερα, ενώ στη συνέχεια αυτό επεστράφει στο κατοχό του. 4.267 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.386 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 103 στην Κεφαλονιά. Συντορισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας σε συνεργασία με σοφρονιστικούς υπαλλήλους στις βραδινές ώρες της 10ης Αυγούστου στο σοφρονιστικό κατάστημα Κέρκυρας. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν στην κατοχή Εγκλίστων 7 αυτοσχέδια μαχαίρια, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 3 φορτιστές, 2 κάρτες SIM τα οποία και κατασχέθηκαν και επιπλέον σε κοινόχρηστο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ακόμη αυτοσχέδια μαχαίρια. Συνολικά συνελήφθησαν 8 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σε κλίμα κατάνοιξης και μνήμης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Αργοστόλι η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Σπυρίδωνα με αφορμή τη συμπλήρωση 73 χρόνων από τους καταστροφικούς σεισμούς του Αυγούστου του 1953 που σημάδεψαν ανεξίτηλα την Κεφαλονιά και τα υπόλοιπα Επτάνησα. 4 συλλήψεις και τσούτερα πρόστιμα ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στον Μαραθιά Ζακύνθου συνελήφθη την Τρίτη ένας 50χρονος ημεδαπός αλλά και ένας 40χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από όχημα αναψυχής παντός εδάφους που μετέφερε τουρίστες στη Ζάκυνθο. Στα πλαίσια του διημέρου εορτασμού των Ιακουβατίων Δρόμενων, η Ιακουβάτης Βιβλιοθήκη διοργανώνει εκδήλωση αφαιρεμένη στην τεχνητή νοημοσύνη 12 και 13 Αυγούστου. Ο θεσμός Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός που διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, επιστρέφει το 2026 για 7η χρονιά, φέρνοντας σύγχρονες καλλιτεχνικές παραγωγές σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα. Για πρώτη φορά φέτος, η Ιθάκη εντάσσεται στο θεσμό αυτό, φιλοξενώντας το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως, Τετάρτη 26 Αυγούστου και Πέμπτη 27 Αυγούστου, τη θεατρική παράσταση Δράση για παιδιά και εφήβους, η γειτονιά. Μια μαύρη κωμωδία που στρέφει το βλέμμα στον κόσμο των εφήβων και στην αποξένωση που μπορεί να επιφέρει η κυριαρχία των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου.

κόκκινα γυαλιά.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ειδήσεων από τον Νίν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας αποκατάστασης των δημοτικών οδών που υπέστησαν ζημιές από έντονα φυσικά φαινόμενα από τη Θεομηνία της 14ης Φεβρουαρίου του 2025, ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος επισκέφθηκε τα Αργίνια, επιθεωρώντας από κοντά την πορεία των εργασιών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη μελέτη αποκατάστασης οδών Δήμου Αργοστολίου. Ανάλογες στοχευμένες παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δημοτική Ενότητα Ηλίου Πρόνων, στην περιοχή Κολαίτη και τον Άγιο Ιωάννη Καπανδρητίου, καθώς και στην Δημοτική Ενότητα Λιβαθούς στη θέση Φαγιά, Καραβάδος και Κεραμιές. Με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας για τα οχήματα πολιτικής προστασίας του Δήμου Αργοστολίου και την προσπάθεια της εθελοντικής ομάδας Ηλίου Πρόνου να αποκτήσει νέο επιχειρησιακό όχημα, ο κ. Διονύσιος Κωνσταντάτος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αργοστολίου, απαντά ότι η πολιτική προστασία δεν προσφέρεται για εντυπώσεις και ότι τα οχήματα δεν μπορούν να παραχωρούνται ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι οδηγοί και συγκεκριμένοι κανόνες για τη χρήση τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα οχήματα μένουν αναξιοποίητα ή ότι ο Δήμος αρνείται τη συνδρομή τους σε εθελοντικές ομάδες. Ο Δήμος Αργοστολίου αναφέρει δεν έχει αρνηθεί ποτέ οποιαδήποτε βοήθεια στις εθελοντικές ομάδες. Αντίθετα, τη στηρίζει και θα συνεχίσει να το κάνει γιατί στην πολιτική προστασία δεν περισσεύει κανείς, περισσεύουν μόνο οι εντυπώσεις όταν δεν συνοδεύονται από πραγματική ενημέρωση. Στη σύλληψη ενός 40χρονου αλλοδαπού για κλοπή ποδηλάτου προχώρησαν αστυνομικοί. Το αστυνομικό τμήματος ΑΜΙ στην Κεφαλονιά, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί το ποδήλατο που, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αφαιρέσει λίγη ώρα νωρίτερα, ενώ στη συνέχεια αυτό επεστράφει στο κατοχό του. 4.267 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.386 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 103 στην Κεφαλονιά. Συντορισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας σε συνεργασία με σοφρονιστικούς υπαλλήλους στις βραδινές ώρες της 10ης Αυγούστου στο σοφρονιστικό κατάστημα Κέρκυρας. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν στην κατοχή Εγκλίστων 7 αυτοσχέδια μαχαίρια, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 3 φορτιστές, 2 κάρτες SIM τα οποία και κατασχέθηκαν και επιπλέον σε κοινόχρηστο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ακόμη αυτοσχέδια μαχαίρια. Συνολικά συνελήφθησαν 8 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σε κλίμα κατάνοιξης και μνήμης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Αργοστόλι η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Σπυρίδωνα με αφορμή τη συμπλήρωση 73 χρόνων από τους καταστροφικούς σεισμούς του Αυγούστου του 1953 που σημάδεψαν ανεξιτήλα την Κεφαλονιά και τα υπόλοιπα Επτάνησα. 4 συλλήψεις και τσουτέρα πρόστιμα ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στον Μαραθιά Ζακύνθου συνελήφθη την Τρίτη ένας 50χρονος ημεδαπός αλλά και ένας 40χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από όχημα αναψυχής παντός εδάφους που μετέφερε τουρίστες στη Ζάκυνθο. Στα πλαίσια του διημέρου εορτασμού των Ιακωβατίων Δρόμενων, η Ιακωβάτιος Βιβλιοθήκη διοργάνωνε εκδήλωση αφαιρεμένη στην τεχνητή νοημοσύνη 12 και 13 Αυγούστου. Ο θεσμός Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός που διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, επιστρέφει το 2026 για 7η χρονιά, φέρνοντας σύγχρονες καλλιτεχνικές παραγωγές σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα. Για πρώτη φορά φέτος, η Ιθάκη εντάσσεται στο θεσμό αυτό, φιλοξενώντας το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως, 4η 26 Αυγούστου και 5η 27 Αυγούστου, τη θεατρική παράσταση Δράση για παιδιά και εφήβους, η γειτονιά. Μια μαύρη κωμωδία που στρέφει το βλέμμα στον κόσμο των εφήβων και στην αποξένωση που μπορεί να επιφέρει η κυριαρχία των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Την Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

Άννα, δώσ' μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύ.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Radio Ειδήσεων από τον Νίκη Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας αποκατάστασης των δημοτικών οδών που υπέστησαν ζημιές από έντονα φυσικά φαινόμενα από τη Θεομηνία της 14ης Φεβρουαρίου του 2025, ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος επισκέφθηκε τα Αργίνια, επιθεωρώντας από κοντά την πορεία των εργασιών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη μελέτη αποκατάσταση οδών Δήμου Αργοστολίου. Ανάλογες στοχευμένες παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δημοτική Ενότητα Ηλίου Πρόνων, στην περιοχή Κολαΐτη και τον Άγιο Ιωάννη Καπαδρητίου, καθώς και στην Δημοτική Ενότητα Λιβαθούς στη θέση Φαγιά, Καραβάδος και Κεραμιές. Με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας για τα οχήματα πολιτικής προστασίας του Δήμου Αργοστολίου και την προσπάθεια της εθελοντικής ομάδας Ηλίου Πρόνου να αποκτήσει νέο επιχειρησιακό όχημα, ο κ. Διονύσιος Κωνσταντάτος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αργοστολίου, απαντά ότι η πολιτική προστασία δεν προσφέρεται για εντυπώσεις και ότι τα οχήματα δεν μπορούν να παραχωρούνται ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι οδηγοί και συγκεκριμένοι κανόνες για τη χρήση τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα οχήματα μένουν αναξιοποίητα ή ότι ο Δήμος αρνείται τη συνδρομή τους σε εθελοντικές ομάδες. Ο Δήμος Αργοστολίου αναφέρει δεν έχει αρνηθεί ποτέ οποιαδήποτε βοήθεια στις εθελοντικές ομάδες. Αντίθετα, τη στηρίζει και θα συνεχίσει να το κάνει γιατί στην πολιτική προστασία δεν περισσεύει κανείς, περισσεύουν μόνο οι εντυπώσεις όταν δεν συνοδεύονται από πραγματική ενημέρωση. Στη σύλληψη ενός 40χρονου αλλοδαπού για κλοπή ποδηλάτου προχώρησαν αστυνομικοί. Το αστυνομικό τμήματος ΆΜΗ στην Κεφαλονιά, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί το ποδήλατο που, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αφαιρέσει λίγη ώρα νωρίτερα, ενώ στη συνέχεια αυτό επεστράφει στο κατοχό του. 4.267 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.386 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 103 στην Κεφαλονιά. Συντορισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας σε συνεργασία με σοφρονιστικούς υπαλλήλους στις βραδινές ώρες της 10ης Αυγούστου στο σοφρονιστικό κατάστημα Κέρκυρας. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν στην κατοχή Εγκλίστων 7 αυτοσχέδια μαχαίρια, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 3 φορτιστές, 2 κάρτες SIM τα οποία και κατασχέθηκαν και επιπλέον σε κοινόχρηστο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ακόμη αυτοσχέδια μαχαίρια. Συνολικά συνελήφθησαν 8 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σε κλίμα κατάνοιξης και μνήμης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Αργοστόλι η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Σπυρίδωνα με αφορμή τη συμπλήρωση 73 χρόνων από τους καταστροφικούς σεισμούς του Αυγούστου του 1953 που σημάδεψαν ανεξίτηλα την Κεφαλονιά και τα υπόλοιπα Επτάνησα. 4 συλλήψεις και τσουτέρα πρόστιμα ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στον Μαραθιά Ζακύνθου συνελήφθη την Τρίτη ένας 50χρονος ημεδαπός αλλά και ένας 40χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από όχημα αναψυχής παντός εδάφους που μετέφερε τουρίστες στη Ζάκυνθο. Στα πλαίσια του διημέρου εορτασμού των Ιακουβατίων Δρόμενων, η Ιακουβάτιος Βιβλιοθήκη διοργάνωνε εκδήλωση αφαιρεμένη στην τεχνητή νοημοσύνη 12 και 13 Αυγούστου. Ο θεσμός Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός που διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, επιστρέφει το 2026 για 7η χρονιά, φέρνοντας σύγχρονες καλλιτεχνικές παραγωγές σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα. Για πρώτη φορά φέτος, η Ιθάκη εντάσσεται στο θεσμό αυτό, φιλοξενώντας το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως, 4η 26 Αυγούστου και 5η 27 Αυγούστου, τη θεατρική παράσταση Δράση για παιδιά και εφήβους, η γειτονιά. Μια μαύρη κωμωδία που στρέφει το βλέμμα στον κόσμο των εφήβων και στην αποξένωση που μπορεί να επιφέρει η κυριαρχία των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς? Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς? Πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

καρδιά κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια

αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια